0: band Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον

ζάλει και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

πας να ριχνάς στα μαθιά τα μαλλιά σου. Όπα για δεν μπορώ να τη θωρώ τη λαμψή.

για να τη συμβάσεις. Κι αν χρειαστεί τη νύχτα σου, κι αν χρειαστεί τη νύχτα σου, έτα να την περάσεις. Όπα κι αν σου δώσει μήνυμα φεγγάρι, διά σου κι έλα. Φεγγάρι, διά σου κι έλα, γιατί ο δικός Θεός ευδάς με οδηγεί στην τρέλα. Όμως κι άμα γλυκά θα κοιμηθεί και μήνυμα δεν δώσει. Φεγγάρι μου,

κραστής, μαγόντερνα σογνώμη. Χαρώσε κοπελιά μου.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Dial FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Τι ακούς, είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Το χιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ούτε ένα κουλουράκι, ούτε μία φρυγανίτσα, κάτι οτιδήποτε. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι να πες ότι έρχεται ένας μουσαφιρέος και δεν έχουμε τίποτα να τον φιλέψουμε. Όχι ότι θα προλάβαινε, γιατί αν υπήρχαν θα τα είχα ήδη φάει, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Ας υπάρχει να έχουμε να λέμε ότι να στο φοντανάκι, στη φοντανιέρα έχουμε και ένα φοντανάκι, κάτι οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τα δικά μας με τον κύριο Μορτάκη. Αλλά πολλές καλημέρες, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς είστε? Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου εμείς τα ξαναλέμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εντάξει, η υπηρεσία θέλησε να μας ξεκουράσει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και οι δύο υπηρεσίες για να είμαστε ακριβείς. Όλα καλά, όλα καλά. Πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά. Μακριά και θέλει προσοχή σήμερα. Θερμή παράκληση, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι για να γκρινιάξω, απλά λίγο για να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί θα έχει και το αεράκι του, θα έχει και τη θερμοκρασιούλα του, θα τα έχει όλα στο νομό Αττικής και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί έχουμε και κεφάκια, έχουμε και μπόλικη δισιογραφία για την εποχή, δηλαδή είναι μπόλικα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι 7 με 8 θα είμαι μονάχους, μετά τις 8 η ώρα με Αμαλία Κάντζου, παρακαλώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πάρτι ξεκινά μετά τις 8. Θα έχουμε και τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και βεβαίως είναι υπεύθυνος και για τα θέματα αρρωγής. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον κύριο Κατσαφάδο. Είπαμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, αλλά με έπιασε πολυλογία. Είδες, έχω να μιλήσω όλο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, με ανέχτηκε λίγο παραπάνω η γυναίκα μου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, κάπου έπρεπε να βγάλω και εγώ την ενέργειά μου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Μορτάκη. Καλή εβδομάδα. Να περάσουμε όμορφα σε όλη την εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Όχι. Μία έτσι, μία αλλιώς. Καλά. Θα το δούμε στην πορεία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, και ασφαλώς αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Όλα γενικότερα, ρε παιδί μου, εδώ που τα συζητάμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάζουμε τις φωνές. Γιατί αν δεν βάλουμε τις φωνές, δεν πρόκειται κάποιοι να βάλουν καθόλου μυαλό. Διότι βλέποντας τις εικόνες, ένα ελικόπτερο. Ελικόπτερο έχεις, Μορτάκη? Ούτε μικρό της Matchbox πρέπει να σου πω πλέον. Πια παλιά που αγόραζε ο μπαμπάς και η μαμά, είχα. Τώρα ούτε από αυτό. Σαν να μην τρέχει τίποτα, πήγε, προσγειώθηκε εκεί στο Σαρακίνικο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ρίχνουμε την βουτίτσα μας, εφόσον έχουμε την πολυτέλεια. Είναι σαν αυτό το οποίο λέμε. Φαντάζεσαι στην Ελλάδα κάποια στιγμή, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει τέτοια ευρωστία που ο κάθε ένας να έχει, ξέρω εγώ, το ελικοπτεράκι του. Τι έχει να γίνει στους εθέρες? Χειρότερα από ό,τι γίνεται στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο. Μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος θα έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε αύριο θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μαθαίνουμε πραγματάκια και θα τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Από εκεί και έπειτα όμως, αύριο λογικά θα τον έχουμε και εδώ ζωντανά στο Real FM. Διότι οι ειδήσεις από το Real FM βγαίνουν, παρακαλώ. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ελάτε όλοι μαζί για όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Ελάτε, shout, το λέει και το τραγούδι, δώσε.

Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κατά γάλανος ο Αττικός ουρανός. Άλλη μια υπέροχη αυγουστιάτικη ημέρα που θέλει όμως, επαναλαμβάνω, προσοχή. Θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη μέρα. Μικραίνει βεβαίως. Αλλά είναι, ήδη είναι ούτως ή άλλως μεγάλη ημέρα που μπορείτε να κάνετε και να προλάβετε τα πάντα. Διανύουμε, προσέξτε, τη 222η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή και ασφαλώς να περάσετε... Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πήγαν από το άλλο. Τη λέξη από το που ξεκινάει από γάμα. Είπαμε. Κεφάκια. Έχουμε. Καλοκαιράκι, μωρέ. Καλοκαιράκι. Λίγο να βγάλουμε τη μαυρίλα από μέσα μας όσο γίνεται. Δεν σας το υπόσχομαι ότι θα πάει έτσι όλη η εκπομπή. Σε καμία των περιπτώσεων, διότι υπάρχουν και πολλά ζητηματάκια. Πάρα πολλά ζητηματάκια τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Και βεβαίως. Α, τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς. Ξυπνήσατε νωρίς, ε. Το βλέπω εγώ, έχετε την ανάγκη από πάρα πολύ νωρίς να ξεκινάμε. Κάτι θα κάνουμε από αυτού, μην ανησυχείτε καθόλου. Για όλους και για όλες όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σήμερα λοιπόν έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το ημερολόγιο μας, η ατζέντα. Όπως παραδείγματος χάρη το 1788, όχι δεν θα σας βάλω, Wolfgang Amadeus Mozart, ο οποίος όμως σαν σήμερα το 1789 ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός παρακαλώ. Το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Ο ιστορικός δεν μας αναφέρει τα τυχαία γεγονότα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Το 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες, εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα. Πρωτόκολλο Βενιζέλου, Πάσιτς παρακαλώ, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Λοιπόν, το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα μας κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους μας, σε όλους τους φίλους μου, τους Βάζελους, πρωτίστως τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έτσι γενικότερα για το 1908, ρε παιδί μου, που φέρει στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει, γιατί έχει δύο πι, παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΠΑΟ. Μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστό στη χώρα μας, ασφαλώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1922 όμως, ναι, όχι το 1908, το 1922. Το 1908 φορούσανε και ροζ φανέλες, αν θυμάμαι καλά. Όπως έχω διαβάσει δηλαδή, όχι αν θυμάμαι καλά. Είπαμε, είμαι μεγάλος, αλλά όχι και τόσο, όχι και μαθουσάλας. Και ασφαλώς ακούμε, για δώσε, δώσε φλάουτο.

Τζεφροτά λέγεται αυτό το συγκρότημα. Και αυτός ο τύπος ο οποίος τραγουδάει και παίζει και το φλάουτο ονομάζεται Ιαν Άντερσον. Το 1947 γεννήθηκε.

Λοιπόν, επειδή βλέπω τη διάθεσή σας και την τάση σας να θέλετε να φύγετε, απορώ γιατί. Μα γιατί, καθίστε εδώ, καθίστε στην Αθήνα, στην πανέμορφη αυτή πόλη. Για ποιο λόγο να φύγετε αυγουστιάτικα, για ποιο λόγο θέλετε να ταξιδέψετε 10 Αυγούστου. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός στον Πειραιά. Να σας ενημερώσω ότι έχει πάρα πολύ κινησούλα και είναι πάρα πολύ λογικό. Σπεύσατε. Όσοι ταξιδέψετε, όσοι ταξιδεύετε, όσοι έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσουν σήμερα οι διακοπές σας, καλό ταξίδι να έχετε, να προσέχετε, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να σας πω, πιείτε και ένα ποτηράκι, όχι όμως παραπάνω, πιείτε και ένα ποτηράκι και για μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκεστε, να ξέρετε ότι θα σας ακολουθούμε και θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8. Επειδή με ρωτάτε, ναι, σήμερα θα έχω και τηλεοπτική εκπομπούλα, 1-3 το μεσημέρι. Η άφηση πληροφορία της ημέρας. Απλά επειδή κάποιοι δεν ξέρω πως το δεν έχει γίνει και καμία φοβερή και τρομερή ανακοίνωση. Αλλά ναι, θα έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι θα σας κάνουν να περάσετε όμορφα, αλλά και να προβληματιστείτε. Να προβληματιστούμε όλοι μαζί. Το άσμα το ακούτε, για δώσε σε περίπτωση που δεν το καταλάβανε.

0: Ασφαλώς και το καταλάβατε και το ακούσατε. Πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Είπα να ξεκινήσω με ένα συντοπίτη μου, διάσημο συντοπίτη μου, ο οποίος έχει γίνει και ταινία με τον Λεωνίδα. Πιο διάσημο ασφαλώς αρχαίο γνωμικό του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα είναι το Μολόν Λαβέ. Ελάτε, κοπιάστε ένα πράγμα. Θα λέγαμε έτσι στην πιο σύγχρονη. Μολόν Λαβέ, το οποίο είπε το 480 π.Χ. στις Θερμοπύλες, απαντώντας στον Πέρση βασιλιά Ξέρξη, όταν εκείνος ζήτησε να παραδώσουν τα όπλα τους. Έλα να τα πάρεις. Κοπιάστε λοιπόν. Άλλα γνωστά αποφθέγματα του Λεωνίδα. Εν τίδε μαχόμενος, όταν τον ρώτησαν αν θα πολεμήσουν τόσους πολλούς Πέρσες με λίγους άνδρες, απάντησε πως για το πλήθος τους είναι αρκετοί. Η γενναιότητα σε όλο της το μεγαλείο. Τροφή για σκέψη. Και πάμε για ένα μπόνους. Νυν δε γευσάμεθα των Περσών βασιλέως δείπνου. Λέχθηκε πριν από την τελική μάχη, εννοώντας ότι απόψε θα δειπνήσουν στον Άδη. Να θυμόμαστε και το αρχαίο ελληνικό, γιατί ξέρετε, από την ταινία έχει μείνει το «Tonight we'll dine in hell» ένα πράγμα. Αλλά το είπε με αυτόν τον τρόπο ο Λεωνίδας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Μη βάλεις τραγουδάκι, θα το βάλεις αμέσως μετά. Πάμε με μαύρο, με λευκό, με όποιο χρώμα θέλεις, για να συναντήσουμε τον Θεοδόση τον Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, Θεοδόση μου, εσύ ελικόπτερο έχεις? Εμείς δεν έχουμε πάντως.
1: Όχι, δεν έχω, ούτε εγώ έχω ελικόπτερο.
0: Ούτε τις Matchbox πλέον.

0: και όταν πας και προσγειώνεις ένα ελικόπτερο στο σεληνιακό τοπίο στο Σαρακίνικο. Ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα τοπίο που γνωρίζουν από τη μία άκρη του πλανήτη στον άλλο και το επισκέπτονται για να κάνουν το μπάνιο τους οι άνθρωποι με τα πόδια βέβαια, όπως ορίζει η λογική. Η λογική που θέλει το ένα και ένα να κάνει δύο και όχι 113. Διότι κάποιοι, ευτυχώς μάλλον είναι λίγοι, θεωρούν ότι το ένα και ένα κατά περίπτωση μπορεί να κάνει και 113 και να προσγειώσει και ένα ελικόπτερο στους βράχους του Σαρακίνικου για να κάνουν οι επιβάτες του μπάνιο και να μην ταλαιπωρηθούν. Τη στιγμή μάλιστα που η άδεια που έχεις εξασφαλίσει για τη μεταφορά των επιβατών τι λέει, ότι πρέπει να το προσγειώσεις στις Αλικές. Γιατί στις Αλικές, γιατί εκεί απλά υπάρχει το υλικοδρόμιο, ως γνωστόν σε όλους.
1: Τώρα όμως και να περπατάς τόση είναι και απόσταση ρε Θεοδόση.
0: Βέβαια, και ειδικά όταν η τσέπη είναι γεμάτη αυτό, δεν περπατάς, πρέπει να σε αφήνουν, ναι, εκεί.
1: Δεν περπατάς, πετάς.
0: Να κάνεις δύο βηματάκια, να μπεις, πετάς, ναι, να μπεις σε αυτό και να κάνεις τον μπανάκι σου με την ησυχία σου, μετά να ανέβεις το ελικοπτεράκι σου, να φύγεις κύριος, κυρία, πόσοι ήταν οι επιβάτες. Η έρευνα πάντως είναι σοβαρή, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχει ενημερωθεί η εταιρεία, την έχουν βρει την εταιρεία οι αστυνομικοί εκεί στο τμήμα. Στην Νήλο έχουν επικοινωνήσει αν δεν τον έχουν πάρει αυτές τις μέρες, τις αμέσως επόμενες μέρες και αν όχι σήμερα, ναι, θα λάβουν και τον κατάλογο που θα λέει το όνομα του πιλότου, ποιοι έχουν μισθώσει το ελικόπτερο, ποιοι επέβαιναν στο ελικόπτερο και το τι έχει γίνει. Θα δουν και τις επικοινωνίες, διότι και ο πιλότος δεν μπορεί να αυθαιρετεί. Δηλαδή είδα ένα ωραίο άνοιγμα, χωράει το ελικόπτερο μου, άντε το κατεβάζω. Πρέπει να έχει υπάρξει λογικά μια επικοινωνία ότι εγώ θα σταματήσω εδώ για να κάνουν οι επιβάτες, να κάνουν οι πελάτες μπάνιο. Θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι η άδεια που είχε εξασφαλίσει ο πιλότος του ελικοπτέρου για να μεταφέρει τους επιβάτες στη Μήλο ήταν να προσγειωθεί, να προσγειώσει το ελικόπτερο στο υλικοδρόμιο, όσο οφείλει άλλωστε, στις Αλικές. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος γνωρίζει τα στοιχεία της υπόθεσης. Όλα βεβαίως έγιναν γνωστά από έναν λουόμενο και επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος, όπως όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Σαρακίνικο, ήταν με έκπληξη. Γιατί και με έκπληξη οδυνηρή, γιατί τρέχαν να μαζεύουν τα πραγματά τους οι άνθρωποι. Για φανταστείτε ένα ελικόπτερο στα 20-30 ίσως και παραπάνω μέτρα να προσγειώνεται και εκεί κοντά στα 30-50 μέτρα να υπάρχουν λουόμενοι. Τα σήκωσε και τα πήρε.
1: Τα σήκωσε και τα πήρε όλα. Σωστό.
0: Ακριβώς ο αέρας από τον έλικα του ελικοπτέρου. Άλλως είναι και σκηνές που έχουμε δει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες που άνθρωποι μαζεύουν τα πράγματά τους και σκόνονται να φύγουν γιατί κάποιοι θεωρούν ότι επειδή έχουν βαριά τσέπη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Τα πράγματα, η παρέμβαση του εισαγγελέα έχει βάλει τα πράγματα στην θέση τους και κάποιοι πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν για την πράξη τους.
1: Θεοδόση, μια γρήγορη ερώτηση για άλλο θέμα. Είχαμε κι άλλες συλλήψεις όσον αφορά σε πρόκληση πυρκαγιών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν τα έχει τα στοιχεία εύχερα ή οτιδήποτε.
0: Είχε συλλήψεις για μήνες, αλλά για φωτιές οι οποίες δεν έκαψαν παραπάνω από μισό ή ένα στρέμμα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία.
1: Όχι,
0: δεν είναι συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη σημασία τι έχει. Ότι ενώ στα μέσα ενημέρωσης ουρλιάζουν οι αρμόδιοι, να το πω έτσι, οι μέρες επικινδυνότητα. Έχουμε αυξημένα μποφόρ γιατί έχουμε μελτέμι. Ο βοριάς έχει αγριέψει, φτάνει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Κάποιοι ή δεν έχουν ενημερωθεί γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει να ενημερώνονται. Λέει, ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχω εγώ. Από εκεί και έπειτα τα πάντα να γίνουν στάχτη και μπούρμπερι. Θέλω να πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια ίσως έχουμε τελειώσει με αυτές τις νοοτροπίες. Δύσκολο το βλέπω. Με 8 λοιπόν και με 9 μποφόρ κάποιοι θεώρησαν μπορούν να ψήσουν για να απολαύσουν και το κρεατάκι τους και να ψήσουν και στην ύπαιθρο. Μην τους χαλάσουμε και τον ρομαντισμό, γιατί είναι και ρομαντικοί άνθρωποι, λίγο ποιητικοί. Αν δεν έχουν και το πεύκο, τη μυρωδιά του πεύκου κοντά στην πίστα για την ώρα που ανάβουν τη φωτιά, δεν τους έρχεται καλά. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο επαγγελματίες από εμάς και δεν σταματούν τη δουλειά τους με τίποτα, σου λέει με 8 και 9 μποφόρ εγώ θα ανοίξω τον τροχό με τις ωραίες τους πίθες να τις βλέπω, να πηγαίνω στα ξερόχορτα, να κόψω τα μέτα αλλά που εγώ έχω προγραμματίσει γιατί δεν με ενδιαφέρει.

0: φέρει. Όταν ακούμε αμέλεια, αυτό είναι. Δεν με ενδιαφέρει εάν καείτε. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Δυστυχώς υπάρχουν και οι λεγόμενοι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τι είναι συγκαθομιλουμένοι. Οι ελληναράδες, οι οποίοι είτε δεν ενημερώνονται ή προτιμούν να ενημερώνονται από τα social media, διαβάζοντας ό,τι γράφει ο καθένας από εμάς και ό,τι του κατέβει, και βεβαίως δεν δίνει και καμία σημασία το αν έχει 8 ή 9 χώρα. Αυτός ο Έλληνας, ο συμπατριώτης μας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
1: Διότι ξέρει.
0: Και μπούρμε το δάσο. Για το δάσο, θα διαφέρει.
1: Διότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Πάντως πρέπει να σου πω.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πάντως πρέπει να σου πω, Θεοδόση μου, η γυναίκα μου το Σάββατο έβαλε μέσα στη γάστρα ένα πολύ ωραίο κομμάτι χοιρινό με πατατούλες, με το ένα με το άλλο. Το έβαλε στο φούρνο. Λουκούμι έγινε.
0: Έλειωνε το κρεατάκι στο στόμα.
1: Μια χαρά! Μια χαρά
0: και με. Είχατε όμως τη μυρωδιά του πέφκου και το καρβουνάκι, είναι πιο ωραίο στο κάρβουνο. Ιδιαίτερα όταν πιάνει και φωτιά το δάσο.
1: Ναι, ναι, επειδή γενικότερα εκεί στη φύση είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί είναι και η περιουσία μας. Ναι, κάποιοι άλλοι δεν το σκέφτονται.
0: Όχι, κάποιοι δεν το σκέφτονται. Αναπνέουν γιατί απλά πρέπει να αναπνέουν και γιατί μας τροφοδοτεί το δάσος. Τέλος πάντων, το κάνουμε και με χιούμορ, διότι να αρχίσουμε να το αναλύουμε σοβαρά αυτή την αμέλεια, που μάλλον άλλη λέξη θα έπρεπε να υπάρχει για την αμέλεια, και προφανώς βαρύτερες ποινές, τότε θα μετατραπεί το γέλιο μας σε κλάμα και μετά θα μιλάμε για κλαυσίγελο, γιατί για κλαυσίγελο είναι όλο αυτό. Να έχουμε σχεδόν το 90% από τις φωτιές που ξεσπάνε από αμέλεια. Μπορεί η νομοθεσία να έχει αναμορφωθεί, να έχει γίνει πιο αυστηρή. Αμέλεια δεν σημαίνει ότι ωραία, έκαψα και 150 στρέμματα, πάνω από 100.000 στρέμματα και δεν έχω καμία συνέπεια, γιατί ήταν αμέλεια, ρε παιδιά. Δεν το ήθελα.
1: Κατά λάθος.
0: 110-150.
1: Αθωώστε με λόγο βλακείας. Ένα πράγμα.
0: Όχι, τώρα δεν αθωώνω.
1: Τώρα δεν αθωώνει τη βλακεία.
0: Το είδαμε άλλωστε και στην πρόσφατη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και στην Βιωτία, όπου ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τόσο το αιωλικό πάρκο όσο και την γραμμή μεταφοράς μέσα στις τάσεις προς τον κεντρικό πάροχο, μαζί με τον επιβλέπον του έργου, ήδη έχουν πάρει την άγουσα για τις φυλακές, καθώς προφυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, έχεις την καλημέρα από τον Αντώνη το Μορτάκη, ο οποίος είναι
0: καλημέρα
1: εδώ.
0: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, και επειδή ανακάλυψε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και μου το έδειχνε τώρα, θα σου το στείλουμε κιόλας για να το δεις κι εσύ. Γιατί νομίζω ότι θα είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ αυτό. Θα προκαλέσει το ρεπορτάζ, ακριβώς. Καλημέρα, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

0: Ακούσατε το Θεοδόση. Εμείς κάναμε και λίγη πλακίτσα παραπάνω, γιατί χρειάζεται. Το χιούμορ δεν πρέπει να βγαίνει από την ζωή μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Πρέπει λοιπόν όλοι, μα όλοι, να έχουμε την ευθύνη των πράξεων μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στο θέμα της παραδείγματος χάρη. Τον βλέπετε τον καιρό, τον βλέπετε. Έχει ζεστούλα. Σήμερα το πρωί με το που μπήκα στο αυτοκίνητο και έβαλα μπροστά, ήταν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, στις 5:30-6 παρά, που ξεκινούσα από το σπίτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Μπορεί να μην φτάσει 38-39, αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν σε κάποιες περιοχές ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ, σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους, όπως σας είπα, θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι πολύ περίεργο και δυνατό κοκτέιλ δημιουργείται. Προσοχή! Και πλέον η βλακεία δεν σας αθωώνει. Δεν αθωώνεστε λόγω βλακείας. Το καταλαβαίνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και αυτή η συνεννόηση μεταξύ των βλαμμένων, διότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι που διακινδυνεύεται η περιουσία τους εξαιτίας αυτών. Διαφημιζούλες θέλεις εσύ τώρα, που πήραμε φόρα και με τέτοια τραγουδάρα. Α, έχει, άμα έχει ειδήσει σε τίτλους, τότε
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων το οχηματαγωγό πλοίο νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Μεταφέρει 995 επιβάτες και επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους διαλώδεις ανέμους που αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας, Αλεξάνδρας και Αρδιτού.
2: Real FM.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

τραγουδάρες. 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να στείλουμε το βιντεάκι στον κύριο Πάνου. Διότι είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσει τόσο πολύ, θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Θεοδός θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, κάποιες τεχνικές δυσκολίες θα τις ξεπεράσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας τα είπαμε γενικότερα για το Red Code. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να ξέρετε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από την πυροσβεστική, από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής και εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς είπαμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κατσαφάδο γύρω στις 10:15 με τον αρμόδιο υφυπουργό και ασφαλώς μαζί με την Αμαλία Κάτζου, με το κορίτσι μας. Σε κάθε αυτό λοιπόν το οποίο διαβάζω επίσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τα συζητήσαμε με το Θεοδόση, δεν τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε. Τώρα να ξέρετε ότι παραμένει σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πάμε λίγο με μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται πανικούλης. Έχετε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, στέλνετε αβέρτα και μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ, θέλω κι άλλα, ξέρετε.

Γεια σου, ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλή εβδομάδα. Απευθείας εκεί, για τον Νετανιάχου. Έχω να σας δώσω ρεπορτάζ γενικότερα και για τα τερτύπια του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να μας πιέσει και να μας δημιουργήσει διάφορα προβληματάκια ο Σουλτάνος απέναντι, διότι έχει εκνευριστεί πάρα πολύ και για το γεγονός ότι εξοπλιστικά η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, είναι πολύ πιο μπροστά, προηγείται τουλάχιστον, λένε οι ειδικοί, 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Βεβαίως αυτό μην εφησυχαζόμαστε, διότι η Τουρκία, αυτό το οποίο μονίμως επικαλείται, είναι ότι έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία και αυτό είναι σωστό. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα καλυφθεί αυτή, πότε θα καταφέρει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Όσο όμως είμαστε μπροστά σε εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή έχουμε ήδη τα Ραφάλ, έπονται τα F-35 και ο Ερντογάν ακόμα παιδεύεται για να βρει κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και παιδεύεται να δει εάν τελικά θα του δώσουν κάτι τις παραπάνω οι Αμερικανοί. Σε Eurofighter το βλέπω να καταλήγει το παιδί.

Να έχετε όλοι και όλες μία όμορφη ημέρα. Εδώ πέρα, γεια σου ρε Ελπίδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχεις μια πολύ όμορφη ημέρα, μια πολύ επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα Σπύρο. Ναι, μου αναφέρεσαι στη δέσμευση του Κυριάκου Βελόπουλου, το λιγότερο 1.800 ευρώ ο μισθός στους ένστολους. Νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός ο οποίος κυβερνά αυτόν τον τόπο ή θα ήθελε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σίγουρα θα ήθελε να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα στους ένστολους. Νομίζω ότι αυτό είναι, εάν θέλεις, και ένα κοινωνικό αίτημα, βρε παιδί μου. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ή κατά πόσο, ξέρετε τώρα, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει τον δικό της τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα χρήματα που έχει στα ταμεία της. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες, είτε τους αστυνομικούς που 12 μήνες το χρόνο φεύγουν από το σπιτικό τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, αντίστοιχα, ανάλογα, και δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν στο διάβα τους κατά τη διάρκεια της βαρδιάς τους. Οι στρατιωτικοί μας, οι πιλότοι μας των μαχητικών, που μονίμως μα μονίμως βρίσκονται στο όριο, πολλές φορές το ξεπερνάνε κιόλας. Γενικότερα όλους τους ένστολους, τώρα μην τους πιάσουμε όλους μια κατηγορία-κατηγορία. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ δυνατό αίτημα. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο, ακούει ο Ρογκάκος. Εκπομπάρα ο Ρογκάκος. Για τι πράγμα. Ναι, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο το διακινεί, να ξέρεις, ο κύριος Μορτάκης. Το ανακάλυψε, το έχουμε στείλει ήδη στο Θεοδόση τον Πάνο για να ξεκινήσει το ρεπορτάζ. Νίκο, θα σου το στείλει ο κύριος Μορτάκης και εσένα. Τώρα κάνω εκπομπή, στείλ το εσύ βρε αδερφέ, να πούμε τι είμαι, χταπόδι είμαι. Λοιπόν, ή θα το στείλω στο διάλειμμα του Νίκου του Ρογκάκου. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις ιδιαίτερα, Νίκο μου, το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα είναι και για σένα, για την εκπομπή σου, ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα τι να σου πω, επειδή τηλεοπτικοί αστέρες είσαστε και οι δύο, και εσύ και ο Θεοδόσης ο Πάνου, από διαφορετικά μετερίζια, τι να σας πω, τσακωθείτε μεταξύ σας ποιος θα το πρωτοβγάλει στον αέρα. Την αγάπη μου, να προσέχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους εκεί, τους συνεργάτες σου, αγαπητέ μου Νίκο Ρογκάκο. Σε απολαμβάνουμε όταν προλαβαίνουμε, να ξέρεις. Πραγματικά σε απολαμβάνουμε. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η κατάργηση της θητείας στο πολεμικό ναυτικό είναι απόφαση λανθασμένη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Μ' αρέσει που έχετε πάντως. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στην Ισπανία ήταν οργανωμένη από τον Τραμπ και από την κυβέρνηση του Μαρόκου. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Χτυπάω ξύλο. Από τους μετανάστες, ναι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι να σου πω, υποτίθεται ότι έχουμε οχυρώσει. Μάλιστα κάπου διάβασα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένα λεπτάκι θα το βρω, διότι ο κύριος Πλεύρης λέει, ναι, στο Breitbart, έκανε, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Είπε το εξής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου με τη στροφή της Ευρώπης σε αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Και μάλιστα το εκτίμησε τόσο πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος υποστηρίζει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης αποδίδει την αλλαγή του πολιτικού κλίματος στον Ντόναλντ Τραμπ, στον 47ο. Τι αγάπες είναι αυτές. Pretty woman, αλλά με το δικό μας τρόπο. Λίγο πιο ροκάδικο, ρε παιδί μου. Λίγο περισσότερο Van Halen ένα πράγμα. Εσύ τι, Μορτάκι, Van Halen, Van Allen ή Van Halen. Όπως και να τους πεις, έτσι ακούγονται. Πάμε.

0: Να πάμε σε διαφημισούλες, μην το κάψουμε το τραγουδάκι, ή δεν έχουμε, πάμε σε ρί. Τι θέλεις, ό,τι μου, πάμε σε διαφημισούλες, γιατί είναι και ωραίο το τραγουδάκι το οποίο έρχεται, το ακούτε λίγο από κάτω, και θα επανέλθουμε και με τα μηνύματάκια σας. Ναι, θα σας δώσω πλήρως το ρεπορτάζ με το που θα επιστρέψουμε όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, διότι ο κύριος Ερντογάν έχει πραγματικά το χαβά του. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για την εσωτερική πολιτική σκηνή του τόπου. Περιμένω να έρθει και η Αμαλία για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι με την Αμαλία, με την πολιτική ζωή του τόπου. Δικό σας κύριε Μορθάκη.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνεχίσω με μηνυματάκια. Διότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Γίνεται ένας πανικός. Διάβασα τον Γιώργο. Γεια σου ρε Παύλο. Καλημέρα Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Θα έρθετε κατά δόθε, κατά πατρίδα μεριά, για να κάνετε κανένα μπανάκι. Κανένα μπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, γιατί σε αυτό. Α, λοιπόν, να σας πω, επειδή με ρωτάτε, την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Για όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Α, πρέπει να κάνω την αίτηση. Ναι. Δεν ξέρω αν με παίρνει εμένα για να κάνω την αίτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου ρε Διονύση. Γιατί το λες αυτό βρε Διονύση? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Για ποιο λόγο μιλάς για τον Σπίλμπερκ? Θέλω κάτι να μου πεις, έτσι να μου δώσεις παραπάνω ένα στοιχείο. Ο Λευτέρης, δεν το γνωρίζω αυτό, Λευτέρη μου. Δεν έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητηματάκια. Εάν έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω, αλλά δεν, δεν το γνωρίζω αυτό, τελεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε όλα τα σημεία και τα μήκη και τα τέτοια του πλανήτη. Ο Νίκος, όχι, δεν βλέπω να φεύγουν. Αγαπητέ μου Νίκο, αναφέρεσαι στους Patriot, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Ο Μιχάλης, όπα λέει Σπύρο, άδεια, πότε? Πώς το λέει, ποτέ. Καλημέρα να έχεις και καλό χειμώνα στην Αμαλία. Χαχαχα, τώρα σε πάρα πολύ λίγο η Αμαλία θα είναι εδώ. Πότε θα της πείτε εσείς το καλό χειμώνα? Από τώρα, μωρέ, καλό χειμώνα. Εδώ δεν το λέμε τον καλό χειμώνα την ώρα που πρέπει. Το αποφεύγουμε. Θα πεις από τώρα, για ποιο λόγο? Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω το πρόγραμμα της Αμαλίας. Θα μας πάει σε ρί, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πότε είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές κανονικότατα, γιατί είναι το θερινό κομμάτι του προγράμματος του Real FM. Τώρα, από τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός, θα περιμένετε τις ανακοινώσεις επισήμως της διοίκησης του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντως θα έχει εκπλήξεις. Μαθαίνω. Μαθαίνω ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μαθαίνω ότι θα σας αρέσει. Μάλλον οι εκπλήξεις που έρχονται θα σας αρέσουν, έτσι για να το πω με διαφορετικό τρόπο. Ο Διονύσης λέει: το Σαρακίνικο δεν μας είχε απασχολήσει ξανά για μια ξενοδοχειακή μονάδα που θα άνοιγε εκεί στο παραλιακό κομμάτι. Ακριβώς, είχαν αρχίσει και πέθανε τα μπετά. Είχαν κάνει εργασιούλες εκεί. Ναι, και μάλιστα είχαμε τότε μιλήσει, είχαμε βγάλει στον αέρα τον Δήμαρχο. Συνομιλήσαμε χθες με τον Δήμαρχο. Μας είπε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι με το ελικόπτερο. Και μάλιστα, επειδή σήμερα το πρωί περιμένει ο άνθρωπος να ενημερωθεί και λίγο περισσότερο, να έχει από την εισαγγελία περισσότερα στοιχεία στα χέρια του, γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσεται. Θα τον φιλοξενήσουμε τηλεοπτικά, διότι η τηλεοπτική εκπομπή πηγαίνει μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι, οπότε θα γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αρχές. Μας τα είπε και ο Θεοδόσης. Αλλά θα τον φιλοξενήσουμε και ραδιοφωνικά ασφαλώς τον Δήμαρχο, γιατί αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, έχει παραγίνει ρε παιδί μου. Ο κύριος Μιχέλης, ο Δήμαρχος Μήλου, έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει η ασυδοσία και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν μπορεί το κάθε πράγμα να γίνεται όπως έτσι εμείς γουστάρουμε, χωρίς να υπολογίζουμε τον συνάνθρωπό μας, χωρίς να υπολογίζουμε τη φύση, χωρίς να υπολογίζουμε 1000 πράγματα που πρέπει να υπολογίζουμε. Δηλαδή έλεος πραγματικά. Και όντως, γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια. Η ακρίβεια των τιμών είναι στενά και άμεσα συνδεδεμένη, λέει, με την διαφθορά στη χώρα μας. Κώστα μου, τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες. Δεν ξέρω πώς το αιτιολογείς ή το δικαιολογείς ή το επιχειρηματολογείς το συγκεκριμένο θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή πλατφόρμα για να δούμε και να συγκρίνουμε τις τιμές, βλέπουμε σε ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή η χαμηλότερη στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι στο 1,5 ευρώ, στα 2 ευρώ και η υψηλότερη τιμή σε άλλο σούπερ μάρκετ να φτάνει και τα 5 ευρώ. Εδώ λοιπόν από μόνη της αυτή η εικόνα σου δείχνει κάτι. Τι σου δείχνει? Ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Ότι κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Ασφαλώς το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα μας για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα νησιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν στα 2,5 ευρώ? Στα 2,5 ευρώ? Δηλαδή είναι πραγματικά ανήκουστο. Ανήκουστο, και κάτι πρέπει να γίνει. Διότι τα πάντα μα τα πάντα φτάνουν σε διάφορους προορισμούς πολύ μα πολύ πιο ακριβά. Επίσης διαπίστωσα ότι εχθές Κυριακή που πήγα να βάλω βενζίνη εκεί στα τοπικά στα δύο βενζινάδικα της γειτονιάς ήταν και η αμόλυβδη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Καλά, μην νομίζετε, 1,986, έτσι, μην κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά όπως και να το κάνουμε, όσο δεν ξεπερνάει αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, αισθανόμαστε, τι αισθανόμαστε, κουραφέξαλα, αλλά καλύτερα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ παρά να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει γενικότερα η κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν, ενδεχομένως να ανακοινώσουν και νέα μέτρα, ενδεχομένως περιμένουν να δουν πού θα φτάσει και τι ακριβώς θα γίνει και εκεί στη Μέση Ανατολή πώς θα το ξημερώσει του παιδιού του 47ου. Αλλά υπάρχει τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Ένας φιλαράκος μου από κάτω από το χωριό πέρασε η κόρη του στην Αθήνα και να έχει καλή φοιτητική και όμορφη φοιτητική ζωή η Ιωάννα. Αλλά μου λέει, ρε φίλε, δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω σπίτι. Δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω, να νοικιάσω, για να μπορέσει να μείνει η κόρη μου, για να μπορέσει να κάνει την... να μπορέσει να... να κάνει την φοιτητική της ζωή. Πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα. Σας τα έχουμε πει, αναπεριοχή. Εκεί στις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές γίνεται το έλα να δεις 30, 40 τετραγωνικά όπου το ενίκιο ξεπερνά τα 6,5 και 7 κατοστάρικα. Τι λέτε ρε παιδιά? Τι λέτε ρε παιδιά? Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης από τα Εθέλ. Εγώ πιστεύω, μου λέει, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, εγώ πιστεύω πως στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Όλα έγιναν με ευθύνη και αποκλειστική πρωτοβουλία του πιλότου. Λες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι? Μιλώντας με ανθρώπους, με πιλότους εν πάση περιπτώσει, που ξέρουν πάρα πολύ καλά την δουλειά. Εάν το δούμε το πράγμα με το γράμμα του νόμου, δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δηλαδή, ο πιλότος του ελικοπτέρου, παραδείγματος χάρη, έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί, θα το πω, τρόπον τεινά οπουδήποτε με κάποιους αστερίσκους. Ανάμεσα σε αυτούς τους αστερίσκους, από ό,τι μου είπανε, βέβαια θα έρθει η Αμαλία και τα γνωρίζει καλύτερα, θα μπορούσε δηλαδή να προσγειωθεί εκεί, αλλά κοντά στο νου και γνώση, ρε παιδάκι. Δηλαδή ο Θεοδόσης μας είπε το εξής, μας περιέγραψε και μια άλλη εικόνα. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο και στα 30 μέτρα, σε μικρότερη απόσταση από 30 μέτρα, υπήρχαν λουόμενοι. Τους πήρε τις πετσέτες, τους πήρε και τους σήκωσε. Δηλαδή αυτό από μόνο του έχει και μία αλφα επικινδυνότητα, που ο πιλότος αυτή την επικινδυνότητα θα έπρεπε να τη συμπεριλάβει στην διαχείριση της προσγείωσης. Δηλαδή του λέει κάποιος, προσγείωσου εκεί για να πάμε τσουπ να βουτήξουμε. Απορώ, έχω την... τώρα θες να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, μορτάκι,
Εάν ήμουν, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου εκεί και κάναμε μπάνιο. Και ερχόταν το ελικόπτερο και τα σήκωνε όλα. Και μου έλεγε, παραδείγματος χάρη, η μικρή μου η κόρη ή ο μικρός μου ο γιος, η Άννα η μεγάλη μου η κόρη, θα πήγαινε να ορμήξει από μόνη της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αχ, μπήκε άμμο στα μάτια μου ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα είχαμε καλό τέτοιο. Θα είχα φωνάξει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία αλφα επικινδυνότητα, την οποία πρέπει να τη συμπεριλάβουμε, που να πάρει ευχή απέναντι στους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. Τέλος πάντων. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Τιγκλιτσιώτη και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: 4 λεπτά και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην 7η θέση στον τελικό της πυροβολίας ήταν η Αλεξάνδρα Τσέρνοβα. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου τι απορίες έχει ο Μορτάκης πρωί.
1: Δηλαδή 10 Αυγούστου, άδεια η Αθήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Κάτζου, ήρθε επιτέλους στο κορίτσι μας.
1: Ήρθα, τι να κάνω, μπορούσα να μην έρθω.
0: Δεν ακούσε και καλά αυτό.
1: Αλλά όχι, εντάξει. Μια χαρά ήρθα. Εντάξει, δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Εντάξει,
1: δόξα τω Θεώ. Κουραστός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν δούλευα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο μαγαζί. Καλά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Η Κυριακή ήταν λίγο δύσκολη. Φαντάσου, δηλαδή, εμείς εκεί με τη Μαρία στο πόρτο ράφτη πηγαίνουμε. Έχουμε όλες καμιά δεκαριά παραλίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο το απολαύσαμε το μπανάκι μας, η αλήθεια
1: Κυριακή
0: είναι.
1: Χαμουλής.
0: Την Κυριακή όχι απλά χαμούλης, όχι απλά πανικούλης. Ήτανε σε μία φάση, δηλαδή βουτήξαμε ίσα ίσα για να πάρουμε την αλμύρα της Κυριακής και γυρίσαμε στο σπίτι.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι.
1: Εγώ δεν πήγα για μπάνιο το Σάββατο Κυριακό. Το Σάββατο είχα μία βάφτιση, δεν μπορούσα να πάω. Την Κυριακή γενικώς δεν πάω Κυριακή για μπάνιο.
0: Δεν επειδή μου λέμε, εντάξει, έχει τόσες πολλές παραλίες, τόσα πολλά σημεία εκεί στο πόρτο ράφτη, κάπου θα βρούμε.
1: Κάνα ελικόπτερο, προσγειώθηκε.
0: Όχι, δεν προσγειώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αν προσγειωνόταν ελικόπτερο και σήκωνε όλες τις πετσέτες, νομίζω ότι ούτε ο πιλότος, αλλά ούτε και οι επιβάτες θα περνάγανε καλά.
1: Ναι, αλλά ούτε στους αρεκίνικο περάσανε καλά. Παρόλα τα αυτά, προσγειώθηκε ο πιλότος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Εκεί ήθελε και προσγειώθηκε και ήθελαν να κάνουν μπάνιο αυτοί που έχουν πληρώσει το. Έτσι, δηλαδή, ιδιωτική σε
0: δεδομένη. Ναι.
1: Εντάξει, γίνεται αυτό, δεν είναι κατακριτέο.
0: Ασφαλώς, όχι καθόλου. Έτσι, τώρα αλλά... να σου πω να περπατάς τώρα.
1: Πού
0: να πας στο ελικοδρόμιο και να πας στην παραλία να περπατήσεις.
1: Σαλικές, λέει, είχε πάρει άδεια να πάει στις Σαλικές στο ελικοδρόμιο. Να...
0: Στις Σαλικές.
1: Ναι, όχι, και πήγε σε αρακίνικο. Ναι, μεγάλη επιτυχία του πιλότου.
0: Τρελή.
1: Εντάξει, να σου πω. Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι έπαθαν εκεί που ήταν εκείνη την ώρα.
0: Ασφαλώς. Απορώ πόσους αφήσανε και κάνανε μπάνιο. Τους επιβάτες.
1: Δεν ξέρω εγώ, πραγματικά.
0: Και το έλεγα προηγουμένως, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είσαι εκεί με τα παιδιά σου και να μου έλεγε εμένα, ας πούμε, η μικρή μου, η κόρη ή ο γιος μου, να μου μπήκε άμμο στα μάτια μου από το τέτοιο. Εκείνη την ώρα, αστυνομία, πυροσβεστική, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο νησί, θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν.
1: Πολύ απλά όμως και ο πιλότος έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή κάποιος και καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Κάποιοι έχουν, το πληρώνουν να πάνε να κάνουν μπάνια και που θέλουν. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι και επιβάλλουν κανονισμοί. Όχι ο καθένας όπου του γουστάρει.
0: Ο Θεοδόσης, να ξέρεις, έχει τη δυνατότητα. Από 17 χρονών ασχολείται με το μοντελισμό.
1: Α, ναι.
0: Και έχει ελικοπτεράκια στρατιωτικού τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ πλέον ούτε matchbox.
1: Πάντως, να ξέρεις, επειδή εγώ ξέρεις ότι έχω στην οικογένεια άνθρωπο που πιλοτάρει, ήταν στην πολεμική αεροπορία, τώρα είναι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε μέσα 130 που μπορούσαν να ταξιδέψουν και επιβάτες, γιατί γινόντουσαν δρομολόγοι για τις οικογένειες, για να πάνε να δουν τους δικούς τους κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έσβηνε η μηχανή, που μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω, να σβήσει τελείως η μηχανή, τι σηκωνόταν ή όταν. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμασταν, κατεβαίναμε στον έναν προορισμό και αυτό συνέχιζε το 130 με πολύ μεγάλη προσοχή οι πιλότοι. Πόσο βάζαν μπροστά, τι ώρα το βάζανε, να είχε φύγει ο κόσμος γιατί σηκώνουν. Πώς πας έτσι και από τι είναι το τσιφλίκι σου είναι.
0: Αμαλία μου, ο Ελληνάρας πρώτα απ' όλα ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ξέρει.
0: Ασφαλώς και ξέρει. Τι να ακολουθήσουμε τώρα, κανόνες, ιστορίες, πλαίσια ή οτιδήποτε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ας πούμε, ο Πέτρος τώρα στέλνει μήνυμα. Δεν είδατε, λέει, το βίντεο των νεαρών ηλίθιων που είχαν ανάψει φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τώρα γιατί τους λες έτσι τους ηλίθιους. Τι σου φταίνει οι ηλίθιοι.
1: Μπράβο, είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
0: Είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
1: Ναι, αλλά, καλημέρα. Καλημέρα και στη Φέδρα που λέει καλημέρα. Ωραία είναι άδεια η Αθήνα. Θα συμφωνήσω, Φέδρα μου, απόλυτα. Βρίσκουμε να παρκάρουμε όπου θέλουμε. Πα όπου θέλει σε ελάχιστη ώρα. Και καταλαβαίνεις αυτή την περίοδο ότι οι αποστάσεις στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες.
0: Όχι. Πόσο μικρή είναι η πρωτεύουσά μας, αυτό καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Και εμείς λέει για 2 εβδομάδες για διακοπές. Και εγώ ανυπομονώ. Εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα αυτή και μετά θα φύγω.
0: Ναι. Και μετά θα φύγεις.
1: Θα φύγω, ναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Και θα είμαι πάλι εδώ 31 Αυγούστου.
0: Κατάφερες και από όλο και το

0: Συντόνισες?
1: Το συντόνισα.
0: Μπράβο.
1: Με έναν τρόπο.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες.
1: Αλλά δεν το κατάφερες.
0: Κοίταξε, για να τα συντονίσω όλα μαζί και τελικά τι κατάφερα. Η άδεια από το ένα μαγαζί να είναι Ιούλιο και από το άλλο μαγαζί τέλη Αυγούστου.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία έκανε, Σπυρό.
0: Ναι, είναι
1: πάντως καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον Παύλο από τον Deezer που μας ακούει. Παύλο, μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι σε αυγουστιάτικο, 15 αυγουστιάτικο mood.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η Αθήνα γεμάτα τα νησιά και όχι μόνο και η πυρωτική Ελλάδα. Μου λέγανε ότι στη Μεσσηνία γίνεται ο κακός χαμός όπως και στην Ηλία. Εντάξει, έχουν κατέβει όλοι και στα χωριά τους, να ξέρετε. Το χωριό μου για πρώτη φορά είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Έτσι, τέτοιες μέρες μόνο γεμίζει. Και τα τελευταία χρονιά γεμίζει πιο πολύ, γιατί ξέρεις, επιλέγουν πια και οικογένειες που πηγαίναν κάπου αλλού να πάνε στο χωριό αυτή την περίοδο. Είναι πιο οικονομικά.
0: Ναι, έχω την εντύπωση γενικότερα ότι όλη αυτή η πολιτική είναι μια προσφορά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, προκειμένου όλοι όσοι ζούμε, εργαζόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν βαρεθήκατε. Μαλδίβες από εδώ. Όχι εμείς, γενικότερα ο κόσμος. Δεν βλέπεις. Μα με συγχωρείς, δεν βλέπεις στα social media τι γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πηγαίνουν τι νησίες, πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά πάνε κι άλλοι που δεν πάνε πουθενά όμως.
0: Πέστε τα άλλα τα νησάκια, τα ισπανικά, τα οποία είναι από την Κίθε πλευρά.
1: Στην Ήμπιζα, εκεί. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μέρη.
0: Πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Σου λέει λοιπόν η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όπα, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγετε. Εμείς σας φτάσουμε στο σημείο για να ξαναγυρίσετε στο χωριό σας. Αύγουστο στο χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε ελληνικές κυβερνήσεις.
0: Έτσι. Είναι μια κοινωνική προσφορά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια κοινωνική προσφορά των μνημονίων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Μνημόνια. Και έμεινε. Ναι, ένα σου δεν θα πάει διακοπές φέτος.
0: Στα μνημόνια. Ένα σου δεν θα πάει διακοπές. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό του πράγματος. Επί μνημονίων ανακαλύψαμε ξανά και τα κτέλ.
1: Ναι.
0: Το αφήναμε το αυτοκινητάκι να παρκαρισμένο και να ξεκουραστεί κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων με έχει πληγώσει αφάνταστα, όπως και σένα και πολλούς
0: στον
1: κόσμο. Δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω. Όμως, ξαναλέω ότι όσοι έχουν χωριά και είναι τυχεροί όσοι έχουμε, είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε χωριά, πηγαίνουν στο χωριό, σου λέει στο χωριό, θα έχουμε και το αμπουλάκι μας και το αρνάκι μας και το ένα και το και το ματούλα μας και θα χαλάσουμε και πολλά. Το χωριό μου κιόλας από ότι η γκουρούτα είναι ελάχιστη, είναι μισή ώρα.
0: Μεγάλη απόσταση δεν είναι. Εμείς έχουμε την πλήτρα, είναι στα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, εκεί πας όμως μισή ώρα, σιγά τώρα. Δεν έχει κίνηση ο δρόμος. Πας κάνεις το μπανάκι σου. Έτσι, και φτηνά, γιατί η Λία παραμένει έτσι οικονομικός προορισμός.
0: Περνάς κιόλας και από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο χωριό. Για να πάρεις. Για να πάρεις χλωρίνη, σφουγγαρίστρα.
1: Ναι, αυτό για να πάρεις
0: γιατί το σπίτι. Ακριβώς, γιατί το σπίτι είναι και κλειστό ένα χρόνο.
1: Παίρνεις και τα είδη πρώτης ανάγκης, μαγειρεύεις και μέσα και κάνεις και τις διακοπές σου και μια χαρά. Και ευχαριστούμε και τα παιδιά.
0: Οπότε κινείται το χρήμα. Υπάρχει το όποιο μα. Το κινείται.
1: Πού το είδε.
0: Περίμενε, μια χλωρίνη θα την πάρει. Δεν γίνεται.
1: Είσαι κυμπάρης.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κυμπάρης. Μακαρόνια νούμερο 10, νούμερο 6 γενικότερα.
1: Και όταν καναριζάκι, πιλάθηκε. Το κίτρινο.
0: Και όταν πιάσουν οι πολλές οι πίνες, παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου. Ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
1: Ωραίο γιατί, είναι αυτό.
0: Μιτζίδρα.
1: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρόνια.
0: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και στην παρμεζάνα. Δηλαδή, έλεος.
1: Το είχατε και στο χωριό σας εδώ. Όπως ο καλαμαράκι, δεν τρώω. Ή μόνο baby σπανάκι. Α! Συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή, έχω να σας πω.
0: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
1: Εδώ, στα Πέριξ είναι. Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει δουλειές. Και πήγαμε και φάγαμε.
0: Τον κέρασε ή σε κέρασε.
1: Με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω. Το έκανε κι αυτό. Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω: εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει καλαμαράκι. Και λέει: έχει καμία με μπέιμπι σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω. Δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή. Τρώγατε μπέιμπι σπανάκι, πανάθεμάσαι.
0: Μαλιά μου, εμείς στο χωρικό κάτω του Μολάου, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το μπέιμπι σπανάκι.
1: Εγώ πάλι το πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου. Τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλατί, ντοματούλα από τη γιαγιούλα με αλάτι και αγκουράκι. Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά.
0: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι κολοκύθας.
1: Ναι.
0: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν. Λέει, είναι από το χωράφι στο ράφι, τι μη καταλαβαίνεις.
0: Μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει λέω στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση όχι μεγάλη, γύρω στο 270%.
1: Ναι, και λέει ο Σάκης, καλά. Καλό το χωριό μου, το Σούνιο Ξάνθης, ναι. Αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Πάρο, έστω ρε παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
0: Λίμνη Κόμο.
1: Για εκεί είμαστε κατευθείαν.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο γίνεται χαμός. Μύκονο Σαντορίνη λέει.
0: Η Μύκονος έπεσε.
1: Και η Σαντορίνη. Και φέτος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Όταν θέλεις για ένα καφέ 12 ευρουλάκια.
1: Και ένα σουβλάκι 15, τυλιχτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή και ο τουρίστας και ο Έλληνας δεν είναι κορόιδα.
0: Και μάλιστα εδώ η baby pita.
1: Που δεν χορτάει, δεν σε περνάει.
0: Δεν θα σε χορτάσει, παιδί.
1: Έτσι, παιδί μου. Τώρα να έχει κάνει και ένα μπάνιο, να έχει κάνει τις βουτιές σου και αυτά, να έχει κάτσει και στον ήλιο. Τι να φας, άμα δεν φας 2-3 από αυτά, πώς θα σε.
0: Εννοείται.
1: Να έχει και 2-3 παιδιά. Και αυτή παιδιά στην εφηβεία. Παίζουμε εσύ, πώς θα βγάζει πέρα.
0: Δεν τα βγάζει πέρα. Μετά
1: μπράβο.
0: Έρχεται το Gangnam Style σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αφήσει απλήρωτη την εφορία. Πρέπει να αφήσει απλήρωτα γενικότερα. Εφορία με έψιλον ύψιλον. Εφορία. Πρέπει να έχουμε εφορία, διότι άστα να πάνε.
1: Καλημέρα, Σοφάκη. Πολύ ωραία η Σοφή Μαραγκίδου, η φίλη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε μονάχους, διότι δεν είναι εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν.
1: Κάτσε.
0: Από το 15 Αύγουστο.
1: Έχει φωτιά στον Κουβαρά,
0: Κουβαρά.
1: Της Αττικής. Και όμως τώρα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Φωτιά του στον Κουβαρά, τώρα στον Κουβαρά Αττικής και κοντά σε οικισμό πετάνε 3 ελικόπτερα. Εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό. Έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσάει και πάρα πολύ, και θα συνεχίσει να φυσάει.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ούτως ή άλλως είναι σε κατάσταση red code, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Δηλαδή, είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής. Οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα αυτιά μας γενικότερα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, στην ίδια κατάσταση είναι η Βιωτία, η Εύβοια, ναι. Η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν κατά αναπεριοχή, όχι σε όλη την Ελλάδα, μην περιμένετε δηλαδή 8 μποφόρια, αλλά σε κάποιες περιοχές θα έχει ανέμους μέχρι
1: 9.
0: 8
1: Ριπές.
0: Και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Λεβα... Όχι μπαρμπεκιού. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι το
1: Σαββατοκύριακο. Όχι το τσιγάρο, το πετάμε έξω.
0: Όχι το τσιγάρο έξω από την.
1: Δηλαδή,
0: από
1: εντάξει,
0: το
1: να καταρακεραυνώνουμε την κυβέρνηση όταν δεν τα κάνει σωστά και σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι μόνο, αλλά και η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κόβει με το. Που βγαίνει σπινθήρας. Να κόψει κάτι και με τα 8 μοφόρ.
0: Ναι, θέλει, να κάνει να χρησιμοποιήσει του. Τον τροχό. Όλο το χειμώνα, μην πω τώρα τι,
1: ναι.
0: Μας πιάνει τεμπελιά, τώρα κάνει κρύο, που να βγω, να φτιάξω το κάγκελο που έχει σπάσει. Και του έρχεται η ενέργεια να το φτιάξει το κάγκελο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια που είναι σε κόκκινο συναγερμό περιοχές όπως είναι η πρωτεύουσα. Δηλαδή έλεος. Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, είμαστε ανεγκέφαλοι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα, διότι Αμαλία μου, αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Ο κουμπάρος πρέπει να δει ότι
1: να
0: ξέρουμε
1: δει.
0: Να ψήνουμε.
1: Να ψήνει.
0: Ότι ανοίγουμε, βάζουμε τα καρβουνάκια και φτιάχνουμε την πριζολίτσα έτσι να μυρίζει κιόλας, να είμαστε έξω και με τις μπύρες και το ένα και
1: να
0: το άλλο.
1: Να κάνουμε όλο αυτό. Μ' αρέσει.
0: Κάτω από τη σκιά του Πεύκου.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πεταχτεί και κάτι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει νάτι, δεν τρέχει.
0: Λοιπόν, μετά έχει βραχιολάκια, να ξέρετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σας φταίει σε τίποτα ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα σας.
1: Οι περιουσίες των ανθρώπων να βοηθούν.
0: Έτσι. Πάντως το Σάββατο η Μαρία μετά τον μπανάκι έβαλε στη γάστρα ένα κομμάτι χοιρινό με πατατούλες.
1: Μια χαρά.
0: Το έβαλε και μέσα στο φούρνο. Λουκούμι έγινε πριν.
1: Γιατί μια χαρά είναι.
0: Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μας ήρθε η ανάγκη με 40 βαθμούς Κελσίου
1: να κάνεις μπάρμπεκιου.
0: Να κάνω μπάρμπεκιου.
1: Όχι, ούτε εμένα μου ήρθε μια ανάγκη να κάνω
0: μπάρμπεκιου.
1: Ειδικά
0: με το οικόπεδο απέναντι το οποίο είναι.
1: Επίσης να ξέρεις ότι εμείς στο σπίτι έχουμε ηλεκτρική ψυσταριά και ψήνουμε έξω. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε και το υγράριο που το φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το φοβάμαι. Και το καρβουνό που γιατί η περιοχή εκεί που μένω έχει πολύ πράσινο. Και προτιμώ. Δεν έχω αυτό το λέει, μα δεν είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο, μια χαρά είναι. Δεν είναι το ίδιο με το κάρβουνο. Μια χαρά είναι την ψινόγω, την πριζόλιτσα ή το ψαράκι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ζήσουμε χωρί καρβουνάκι.
1: Το
0: χειμώνα, στο τζακάκι.
1: Μπράβο. Και αν θέλουμε στο τζάκι να ψήσουμε κανένα κοτόπουλο σουβλάκι ή κάτι άλλο, καμιά πίτα και αυτά. Αλλά ηλεκτρική ψυθαριά έξω, ωραιότατη.
0: Έτσι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, η Βέρα. Η Βέρα, ναι. Ο Έλληνας πολεμάει. Άσε το μασάζ, λέει, πρωινιάτικα.
1: Τι μασάζ?
0: Δεν ξέρω. Και με πέτρες ο Έλληνας πολεμάει. Αν όμως η πολιτική ηγεσία είναι εθελόδουλη, δεν υπάρχει. Α, επειδή νωρίτερα είπα εγώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ότι είμαστε πιο μπροστά καμιά εκεί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία.
1: Γίνει...
0: Και ο Ερντογάν έχει λίγο εκνευριστεί αυτό και έκανα, με αυτό. Γιατί,
1: ναι, εντάξει,
0: με
1: υπάρχει
0: το...
1: μια κριτική όσον αφορά. Κριτική ενώ τη αντιπολίτευση εδώ για τη συμφωνία Τουρκία-Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Έτσι, ότι ουσιαστικά, ναι,
0: ωραία.
1: Αυτή την τριμερή συμφωνία. Εντάξει, και τι σημαίνει, η Τουρκία δεν θα έκανε συμφωνίες, μόνο εμείς θα κάναμε. Τι με το... την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τη Γαλλία.
0: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν ήταν επιθετική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ποτέ επιτιθέμενη, δεν προσβλέπει σε αλλαγή συνόρων υπέρ της. Άρα αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό αφορά άλλες χώρες. Έκανε μια συμφωνία λοιπόν η Τουρκία σε αυτή την τριμερή, η οποία όντως, εντάξει, ότι μας ξενίζει σε πολιτικό επίπεδο, μας ξενίζει, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά τόσο εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Τουρκία. Εμείς είμαστε μονίμως σε μια αμυντική κατάσταση και οχυρωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί δεν ξέρεις που θέλει να το πάει. Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Αμαλία μου, ότι θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν, να πάει σε προώρες εκλογές με το αφήγημα της αιτιολογίας εθνικού συμφέροντος,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία περισσότερο χρόνο ο Ερντογάν, γιατί αυτό είναι το οποίο τον τρώει, δεν τον τρώει τίποτα άλλο. Οπότε έχει βάλει διάφορα μαξιλαράκια για να δημιουργεί ένταση απέναντι στη χώρα μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εσωτερική κατανάλωση το κάνει, αλλά και η κουλτούρα των Τούρκων είναι αυτή, της Τουρκίας, ότι μας θεωρεί ως... μας θεωρεί εχθρό, πώς το κάνουμε. Όταν υπάρχει κάζους μπέλη εναντίον της χώρας μας από την Τουρκία. Τι είναι, μια εχθρική ενέργεια είναι. Εμείς κάνουμε, θεωρώ, και όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα τελευταία χρόνια. Και διάβλος επικοινωνίας υπήρχε με την Τουρκία, και δεν είχαμε τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να βαθμίσουμε την ενόπλες μας δυνάμεις. Και αυτό για μας δεν ήταν καλό. Τώρα που αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις με μια σειρά από κινήσεις σημαντικές, δηλαδή ότι έχουμε Ραφάλ δεν είναι σημαντικό, το ότι παίρνουμε Μπελαρά δεν είναι σημαντικό, το ότι έχουμε τον στρατιώτη του 2030, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού δεν είναι καλό, το ότι κάνουμε τριμερείς συμφωνίες δεν είναι. Δηλαδή θα πούμε, όχι, εντάξει, και η Τουρκία κάνει τις δικές της συμφωνίες. Εντάξει, και σίγουρα η Τουρκία δεν είναι μια μικρή χώρα.
0: Εντάξει, απλά δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο.
1: Ενώ γεωπολιτικά όμως είναι.
0: Ο μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Δδηλαδή, okay, προσπαθεί να δημιουργήσει ζητηματάκια. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν μέσα στο φθινόπωρο θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μία αλφα ένταση σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο, γιατί έχει ανεβάσει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.
1: Ναι, λοιπόν, πάντα.
0: Τουρκική μειονότητα.
1: Που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ασφαλώς και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, εκτός από τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες, υπάρχουν οι άνθρωποι, άμα πας και τους ρωτήσεις, σου λένε ξεκάθαρα το πώς αισθάνονται. Υπάρχει ο Ocean Link από Εύβοια μέχρι Τυχείο, που θα γίνει η σύνδεση, η διασύνδεση, και περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί, λέει, αυτό για την Τουρκία είναι ένα ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, είναι ζήτημα πολλά.
0: Όλα είναι ζητήματα.
1: Είναι ζητήματα με τον ενεργειακό, με το κάθετο διάδρομο. Είναι ζήτημα αυτό που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη σφραγίδα, που θα έχει τη σφραγίδα του Γαλλικού Φαντ. Και αυτό τους πείραξε. Είναι η στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν είναι λογικό και εκείνοι να κοιτάνε να κάνουν. Εντάξει, μπορεί με την Αμερική να έχει και με, ειδικά, όχι με την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει μια πολύ καλή σχέση ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν, αλλά
0: Ο καθένας... Δεν είδα κιόλας τον Τραμπ να... αυτά που υποσχέθηκε με το που πήγε στην Ουάσιγκτον, αν ήταν το πρώτο πράγμα. Ναι. Είπε, Μελάνια, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα λείψω για λίγο, τι διότι συμφωνώ. Πρέπει να ασχοληθώ με τον Ερντογάν.
1: Έχουν όμως μια προνομιακή σχέση, την έχουν.
0: Ασφαλώς, αλλά λέ, τη βλέπω στα λόγια αυτή την προνομιακή σχέση.
1: Γιατί ξέρει ότι κάποια πράγματα. Είδατε τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, έτσι. Α, γιατί... Τι είδατε.
0: Θα πάει καλά σε διάμεσο ο Τραμπ.
1: Το είδατε και για την ασφάλεια και την οικονομία. Γιατί κάποια πράγματα θα τα πληρώσει και σίγουρα. Ούτε θέλει να έχει απέναντί του το εβραϊκό λόμπι. Το οποίο βεβαίως είναι σαν κάγκελα. Δεν θέλει να ακούει ο Ερντογάν, όπως και ο Ερντογάν δεν θέλει να ακούει για τους Εβραίους. Αν τα λέμε αυτά, δεν είναι τόσο χαζός ο Τραμπ. Και ήδη ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και δεν βλέπω να τελειώνει, το έχει επιφέρει πλήγμα σοβαρό και στην εικόνα του, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους. Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πραγματάκια, εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Έτσι, μπορεί να πέσω και έξω. Όταν θα ακούσουμε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για να πάρει και να αποκτήσει τα F-22 Raptor ή ότι τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα F-55 και αυτά θα τα πάρει πρώτα το Ισραήλ, τότε ενδέχεται να δούμε τα F-35 να προσγειώνονται στην Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή ο Τραμπ. Δεν θα βάλει την υπογραφή του για να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ, όχι με εμάς.
1: Ναι.
0: Εμάς δεν. Εντάξει,
1: ναι, okay.
0: Εμάς άντε να ανεβάσει κανένα πλεύρη στο Truth Social.
1: Που τον ανέβασε.
0: Τον ανέβασε.
1: Για τις, αυτό που είπε για τη μεταναστευτική πολιτική που έχει αλλάξει από όταν εξελέγει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λογικό. Όμως το πήραν χαμπάρι,
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει τέτοιο ειδικό λογισμικό με φιλτράρισμα. Όποιος λέει κάτι καλό για τον Τραμπ, τσουκ ανεβαίνει. Μάλλον το ενημερώνεται για να το ανεβάσει. Όποιος λέει κάτι κακό, τσουπ επίσης ενημερώνεται και πράττει τα ανάλογα. Τώρα εμείς που δεν έχουμε πει και ιδιαίτερα καλά πράγματα για τον 47ο, ότι πάει άπατος γενικότερα, λες, θα τον ενημερώσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν. Δεν είπα κάτι καινούργιο.
0: Ναι, αλλά...
1: Καλό αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε πολιτική.
0: Καλά, από την αρχή του χρόνου τον έχουμε περάσει λίγο τον τράγμα.
1: Γεννήθηκε 14.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι. Αυτό
0: έχει βάλει το χεράκι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να πει και όλα καλώ καμωμένα. Πώ θα το πει. Έτσι. Όλα καλά. Δηλαδή πόλεμοι, παραπόλεμοι θα του τελειώσω σε ένα βράδυ, δεν του τελειώσω ποτέ. Συνεχίζεται και στην Ουκρανία, συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή. Υποφέρει ο κόσμος λόγω των όσων γίνονται με το πετρέλαιο και την ενεργειακή αγορά και στην Οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι. Όλος ο κόσμος έχει θέμα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα ο άνθρωπος τι θέλει.
1: Το πετρέλαιο πόσο είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ ζαλίζομαι στην Αντλία.
1: 84 είναι τώρα το πετρέλαιο, το είδα εγώ.
0: 84 είναι, μάλιστα.
1: Δολάρι, το βαρέλι, το Brent. Πόσο είναι στην Αντλία?
0: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ.
1: 1,986. Με την επιδότηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και το δίζελ.
0: Και το δίζελ, 1,986. Εκεί μπορεί να έχει φτάσει και τα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων και με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, στα 2,5 ευρώ. 2,532, 2,534.
1: Φουλάρετε από εδώ.
0: Ναι, φουλάρετε από εδώ. Αλλά κάποια στιγμή ναι. Και κρατήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.
1: Ναι.
0: Τότε θα μου πεις για ποιο λόγο ρευλαμένο να το πάρουμε το αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα πράγματα. Που σας είπαμε, μακαρονάκι, χλωρίνη, γενικότερα σφουγγαρίστρα, σκούπα. Γιατί θα ανοίξετε τα σπίτια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους πιτσιρικάδες, εκτός από τους πιτσιρικάδες που πηγαίνουν Πάρο, Μύκονο,
1: εντάξει, πιτσιρικάδες πάνε και θέλουν να σπουναυγούν, θέλουν.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Εκτός από αυτούς, οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα νησιά μόνο όταν. Τι,
1: έλα, πάμε.
0: Από τώρα
1: διάλειμμα, λοιπόν, διάλειμμα. Τι, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά.
4: Reggae Vibes Music Festival 2026.
5: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένω.
7: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σας, πριν το διαφημιστικό, η Αμαλία Ικάτζου σας ανέφερε για την φωτιά εκεί στην Κερατέα, στο Κουβαρά. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά. Ειδικά, και εχθές υπήρξε μια εστία στο Κοροπή. Γενικότερα στο Κοροπή, ανά τρεις ημέρες κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κοροπή, Κερατέα, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω, Αμαλία. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ ευνοούν οι αέριδες από εκείνη την πλευρά.
1: Πιάνει από εκεί ο αέρας.
0: Ναι,
1: δεν έχει καμία σχέση.
0: Ανά τρεις μέρες. Ναι, δηλαδή, εκεί στο Κοροπή πιάνει ο αέρας ανά τρεις μέρες.
1: Απίστευτο. Πάντως, μέσα κοντά σε οικισμό κιόλας. Ναι. Στο Στυλιανό. Λοιπόν. Έχει κινητοποιηθεί, βέβαια, η πυροσβεστική και οι αέριες δυνάμεις. Έτσι.
0: Μαθαίνω κιόλας ότι στην περιοχή πετάνε και περισσότερα drones, ειδικά μετά την τρίτη συνεχόμενη φωτίτσα που άναψε εκεί στο Κοροπή. Πετάνε περισσότερα drones και περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να επαναλάβουμε το γεγονός ότι είναι σε κατάσταση Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να το πούμε. Να πούμε επίσης, όχι barbecue, θα το κάνουμε σαν τη διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όπως το έλεγε σε θάλασσες και ακτές. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τον τροχό στην αποθήκη. Ναι, στην ηλεκτροσυγκόληση γενικότερα.
1: Και αν δείτε κάτι ύποπτο, ειδοποιήστε τις αρχές. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί περίεργο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα, έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό το λέω. Έτσι, θα το παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε τυχόν. Ελπίζω να μαζευτεί γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. 6 νομίζω αυτή τη στιγμή. Έτσι και πήγες δυνάμεις. Λογικό είναι κοντά και στον οικισμό Άγιος Στυλιανός. Άρα θα σας κατάμε ενήμερους.
0: Και γι' αυτό το λόγο με την Αμαλία ζητήσαμε από τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και για την αρρωγή. Για να δούμε πρώτα απ' όλα και τη διαδικασία, διότι η τρομερή καταστροφή που άφησε πίσω της αυτή η πύρινη λέλαπα στην Αττική και τη Βιωτία.
1: Άνθρωποι που μείναν μόνο τα ρούχα που φορούσαν, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Πραγματικά. Και πρόσεξε, και σε μια περιοχή όπου η οικονομία της περιοχής αυτής βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα ηλαιόδεδρα.
1: Ναι.
0: Καταστραφήκανε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον.
1: Όπως και στην Κρήτη το ίδιο πάθανε, έτσι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε. Και στην εστίαση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πάνε πάρα πολύ και για μπάνια. Καλά, μιλάμε το δάσος που υπήρχε, το Παρθένο, η παραλία καταπληκτική στο Πρώτο Γερμενό. Τώρα λέω αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Άρα θέλουν άμεσα στήριξη. Αυτό θα ρωτήσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Και το 100% θα δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος και με το δίκιο του.
0: Και να μας δώσει και μία απάντηση για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι.
0: Και αν ναι, ποιος ευθύνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνομιλήσω τώρα με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Επιστρέφω από το Ναυπλίο. Είμαι στο Κορινθιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μιλάμε για χτοποφόρ.
1: Προσοχή.
2: Άπειρη προσοχή. Θέλω να πω το εξής με βάση τις φωτιές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε κράτος το οποίο σε 12 εβδομάδες καταθέτει στην Ευρώπη τον επίσημο κατάλογο των ζημιών. Δηλαδή πιάνει μια φωτιά, έχουμε μια πλημμύρα, έχουμε ένα σεισμό, αμέσως πληρώνεται από την Ευρώπη. Αμέσως. Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του Ειδικού Κοινωνικού Ταμείου. Και αυτό το έκανε η Ευρώπη γιατί πολλές χώρες καθυστερούσαν. Πολλές χώρες καθυστερούσαν και ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγη ώρα, είχε μια δυσπιστία.
1: Και έχει, Γιώργο, θα σου πω ότι και έχει δυσπιστεί ο κόσμος. Ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν άμεσα και υποτίθεται θα είναι και αποζημιώσει το 100%, το κόσμος αυτό δεν το πιστεύει.
2: Έτσι λοιπόν, επί των τύπων των ύλων, η Ευρώπη λέει το εξής. Σε 12 εβδομάδες το αργότερο, κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει τον πρώτο κατάλογο ζημιών, γιατί μπορεί να μην προλάβει, να είναι μεγάλη ζημιά, για να πάρει τα πρώτα χρήματα της πλήρους αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, παιδιά, και σας το λέω αποκλειστικά, επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, ζήτησα πριν από λίγη ώρα από την Κομισιόν τον πλήρη έλεγχο όλων των αγοραπολισιών γης από τρίτες χώρες που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Και στον Εύρο, όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, αυτό εννοείς.
2: Τα πάντα.
1: Μήπως έχουμε αργήσει, Γιώργο μου, γι' αυτό. Γιατί οι κάτοικοι εκεί, οι κρού, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Έχουν γίνει πράγματα που δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μηνύματα από συναδέλφους μου, Ρουμάνους, Πολωνούς, Κροάτες κλπ. Που λένε ανεξέλεγκτα έρχονται άλλοι, Κινέζοι αυτοί κλπ. Με χρήματα, παιδιά, απίστευτα. Και αγοράζουν διάφορα σημεία γης. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω με βουλγάρικο διαβατήριο κάποιος που είναι από την Τουρκία να μπαίνει και να αγοράζει γη σε οποιοδήποτε διασυνοριακό σημείο ή εταιρεία επικάλυψη δεν ξέρω ποιων Γερμανών κλπ. Άρα ζητάω έλεγχο νομιμότητας, προέλευση χρημάτων κλπ. Κλπ. Και έχω συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έτσι, έχουν τη δική τους εξέλιξη στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό
0: πολύ σημαντική
1: και πολύ θετική, ναι, σημαντική και θετική κίνηση, γιατί πραγματικά είναι προβληματισμένοι οι άνθρωποι έτσι, και στα κριτικά νησιά. Ακούω
0: σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Φεύγουν περιουσίες από τα χέρια των Ελλήνων και να φτάνουν στα χέρια ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, Γιώργο, επεσήμανες. Τι background υπάρχει από πίσω τους. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί που τα αγοράζουν.
1: Για ποιο λόγο τα αγοράζουν, έτσι.
2: Έλεγχος σκοπιμότητας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με έστειλε ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη. Η Ευρώπη με έκανε γενικό εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχω κάθε ένομο δικαίωμα να ρωτήσω όποιος αγοράζει σε διασυνοριακή περιοχή της Ευρώπης γη, κύριε, γιατί την αγοράζεις αυτή τη γη, γιατί κάνεις αυτή την επένδυση, ποιος είναι ο σκοπός και αν εσύ θα τηρήσεις τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας όπου κάνεις αυτή την κίνηση. Ήταν υποχρέωσή μου απέναντι και όλους τους κατοίκους των νησιών και της Βόρειο Ελλάδος, παιδιά.
1: Όταν θα έχεις την απάντηση, Γιώργο μου, πιστεύω θα σου απαντήσουν κάποια στιγμή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και,
0: πάλι
1: και για την είδηση.
0: Σε εμάς θα το πεις, γιατί εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
2: Τον αγαπάω αυτό το σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μεγάλη, δεν ξέρω πώς να το πω. Με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, 30 χρόνια έχουμε κοινή πορεία. Κοινή πορεία ταύτισης και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός. Ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Γιώργος Αυτιάς.
1: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Έτσι.
0: Πάντα στις επάλξεις. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Ναι. Είτε συμφωνείς με τον Γιώργο, είτε διαφωνείς. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δίνει το δικό του αγώνα.
0: Και ξέρεις τι.
1: Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να το πω. Είτε συμφωνείς μαζί του πολιτικά, είτε διαφωνείς. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι πολιτικά με όλους.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χούι του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο φεύγει τελευταίο.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι αυτό
1: βιώνουμε
0: και εμείς.
1: Έτσι.
0: Και το βλέπουμε και στο Γιώργο. Λοιπόν, δικό σας κύριε Μορτάκη. Real
3: FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ρε Μαρτάκης, έχει πιάσει η άνοιξη, ε.
1: Μια χαρά είναι ο Μαρτάκης, πιάνει η καλοκαίρι.
0: 10 Αυγούστου δεν έχει πιάσει η άνοιξη τον Αντώνη.
1: Ωραίο τρόπο ακούσει... Εμένα μου αρέσει. Μπράβο, ναι. Αντώνη μου. Μπράβο, για ένα ελληνικό. Ναι. Έχω τα καλαμπατσίμπα να του καλαμαράκι κάθε πρωί. Όλη τη σεζόν, άσε να ακούμε και κανένα.
0: Τώρα μία εβδομάδα θα έχει τα κλαπατσίμπανα του Παπαδάκη.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Τα οποία είναι και λίγο πιο. Εντάξει, έχουν μία εσάνς παραπάνω σκληρού ροκ, ρε παιδί μου. Αλλά έχει να κάνει με την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Μήπως θέλεις να τα κάνεις όλες στην εκπομπή, να κάθομαι.
0: Όχι, παιδά, εγώ Χριστός και Παναγία.
1: Να σου πω, τι έχει η πολιτική ζωή, αφού λείπουν διακοπές, σε διακοπάρουν οι πολιτικοί. Τα μπάγια του λαού είναι ιερά, σε παρακαλώ.
0: Ναι, διακοπάρουν, ξεδιακοπάρουν. Να σου πω κάτι, έφυγε ο Μητσοτάκης, δεν θα πάμε στον κύριο Ξοδουλίδη, έφυγε ο Μητσοτάκης, αλλά πριν φύγει, άφησε και 15 πράγματα να αιωρούνται. Έκανε 27 συσκέψεις την τελευταία εβδομάδα, 37 συναντήσεις, έβγαλε όλη τη βεντάλια και την άφησε εκεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έτσι είναι το σωστό.
0: Και γυρίζει και σου λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, βγάλτε τώρα το φίδι από την τρύπα, μαζέψτε τα όλα αυτά και λέει και στην αντιπολίτευση, τώρα τρέξτε.
1: Εντάξει, τρέξτε και εμείς έχουμε και δεθ, έτσι. Δηλαδή με τρέχουμε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Όχι εμείς.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Πάμε όμως στον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για να μιλήσουμε για τα της ενέργειας που είναι θέματα πολύ σοβαρά και μας καίνε.
0: Ακριβώς,
1: και μας σουρουφλίζουν, κύριε Χρυσοδουλίδη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά εσείς. Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Πού βρισκόμαστε ενεργειακά, κύριε Χρυσοδουλίδη, και τι έχουμε να περιμένουμε φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί δεν τα ακούω καλά τα πράγματα?
2: Καλά κάνετε και δεν τα ακούτε, όπως τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε σε μια ανωδική πορεία ήδη τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου. Η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 14% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι η μέση τιμή τον προηγούμενο μήνα έκλεισε τα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κινείται πάνω από τα 124, πάνω από τα 125. Αυτό φυσικά έχει εξηγήσεις και νομίζω ότι όλος ο Αύγουστος θα κινηθεί ανωδικά. Οπότε τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους, σίγουρα αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, θα ενσωματώσουν ένα μέρος όπως κάνανε και τον προηγούμενο μήνα. Πάντως από 1η Ιουνίου μέχρι τώρα η αύξηση έχει ξεπεράσει το 35% στη χοντρική και γύρω στο 22% στην λιανική τιμή. Αυτό αφορά το ρεύμα. Υπάρχουν εξηγήσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το ότι δυστυχώς για πολλούς μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να αποκλιμακωθεί το ρημάδι το φυσικό αέριο από τα 50-55 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση ήταν γύρω στα 30 ευρώ. Αυτό διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές στην χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και στο σταθμό σας, συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εκτιμήσεις είναι, θα έλεγα, δυσίωνες, διότι τον Αύγουστο τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας δεκαετίας, θα έλεγα, και έχουμε και ένα τραγικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να το πω, οι πυρηνικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, λόγω της μεγάλης ξηρασίας που υπάρχουν, έχουν πέσει οι στάθμοι του Δούναβη και δεν μπορούν να ψήξουν τις μονάδες και έτσι έχουν αποχωρήσει από τα ηλεκτροπαραγωγικά τους ενεργειακά μείγματα το 40-45%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ό,τι έγινε και το 2022-2023, που θα πρέπει κάποιοι να αιμοδοτούν, εντός εισαγωγικών τη λέξη αιμοδοτούν, με ρεύμα τις χώρες αυτές της κεντρικής Ανατολικής.
1: Αναρωτιέμαι όμως, επειδή έχουμε μελτέμια και έχουμε εδώ και πολύ καιρό, αυτό δεν βοηθάει στο να πέσει τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
2: Ναι, αν δεν ήταν και αυτό, θα μιλάγαμε τώρα για πολύ υψηλότερες τιμές.
1: Ωραία.
0: Τα μελτέμια βοηθούν, Αμαλία μου, από ό,τι κατάλαβα, στο να ανοίγεις το ένα παράθυρο από τη μία πλευρά και τη μία πόρτα από την άλλη, για να κάνει ρεύμα στο σπίτι. Για να μην ανοίξουμε το κλιματιστικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εάν ανοίξουμε και το κλιματιστικό μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα σπιτικό, τότε θα μας κοστίσει ο κούκος αηδόνη.
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι εκτιμήσεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, γι' αυτό και ο κύριος Κυριακάκης προχθές, αν το είπατε κιόλας δεν ξέρω, έκανε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ρίτρα διαφυγής με επενδύσεις ένα δις.
0: Μέρες, ναι,
1: ναι, ναι ρίτρα διαφυγής ναι, για την ναι, ενεργειακά.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες ενεργειακές περιόδους. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει σε...
1: Κύριε Χρυσαδουλίδη, θα βάλουμε μια τελεία γιατί έχουμε εξέλιξη στην πυρκαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάτι στον Κουβαρά. Έχει έρθει 112 στους κατοίκους για εκένωση το οικισμό Άγιος Στυλιανός. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, φυσάει και πάρα πολύ. Άρα όσοι είστε στον Άγιο Στυλιανό πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Έχει σταλεί 112. Βλέπουμε και εικόνες από την κρατική τηλεόραση εδώ στο στούντιο του Real FM που φαίνεται ότι φυσάει αρκετά, μεγάλη προσοχή και ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που είναι κοντά σε οικισμό. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Συνεχίστε.
2: Ναι. Έλεγα το εξής, ότι έχοντας ανοιχτά δύο μέτωπα, και το ρωσουκρανικό αλλά και το μέτωπο της Μέση Ανατολής, που δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα να κλείνει, να τερματίζει εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τα αποθηκευτικά συστήματα ώστε να μπορέσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αξιοποιούμε τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, αλλά να παίρνουμε ρεύμα ό,τι κάνουν οι Βούλγαροι τώρα. Έτσι. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Σκεφτείτε ότι έχουν 6,7 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουν περίπου στα 3 με 3,2 γιγαβάτ πράσινες μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ και έχουμε μόνο 0,5 γιγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτό έχουμε μείνει αρκετά πίσω και νομίζω ότι όσο θα υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη και δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε το τζάμπα ήλιο μας, διότι είναι άφθονος ο τζάμπα ήλιος μας και το τζάμπα άνεμο.
1: Ναι, άνεμο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι κομβικό.
2: Είναι πολύ κομβικό και νομίζω ότι κακώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 22 και μετά δεν δόθηκαν προτεραιότητα χρήματα σε έργα αποθήκευσης και ανάπτυξης δικτύων, γιατί ξέρετε πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεις πάρκα αλλά να είναι κλεισμένος ο ηλεκτρικός χώρος και να μην μπορείς να διοχετεύσεις την παραγωγή αυτής της πράσινης ενέργειας. Άρα δίκτυα και αποθήκες πρέπει να είναι το νούμερο ένα και έχουμε ήδη καθυστερήσει.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, τι βλέπετε κύριε Χρυσοδουλίδη?
2: Κοιτάξτε, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αργό πετρέλαιο υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα προσφοράς.
1: Το πρόβλημα είναι να το πάρουμε.
2: Ναι,
1: γιατί είναι πανάκριβο.
2: Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι στα δηλισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη, αύριο μεθαύριο στο πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός και οι περιορισμοί πάλι έχουν τις αιτίες και τις εξηγήσεις τους. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ, θα έλεγα, θετικά. Αν σκεφτείτε ότι κινείται γύρω στα 83 με 85 δολάρια το Brent εδώ και μέρες, έχει φτάσει και στα 90 και πλάς. Αυτό δυστυχώς δεν δείχνει κάποια
1: Μάλιστα.
2: σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνονται οι επιδοτήσεις στη λιανική τιμή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη.
0: Ναι, το μοναδικό όμως το οποίο καταφέρνουν αυτές οι επιδοτήσεις είναι απλά να κρατάνε οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά στα νησιά έχει ξεφύγει η τιμή, έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ.
1: Και εδώ και πάρα πολύ, βάζουν όλοι πάρα πολύ λιγότερο καύσιμο. Αν ακούσεις
0: καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται.
2: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι σε Κυκλαδίτικο νησί. Τώρα, πριν από λίγο, έβλεπα βενζινάδικο 2,28 λεπτά το λίτρο. 2,28. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς τιμών της βενζίνης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μας περνάνε οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, νομίζω και οι Φιλανδοί, οι έκτοι μας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνουμε δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις την διαμόρφωση του κόστους βενζίνης και πετρελαίου, δηλαδή ενώντας, μειώνοντας δραστικά ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει.
2: Αυτή
1: μάλιστα.
2: Είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Ξεδουλή, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Και εγώ. Ναι,
0: μας φτιάξατε την ημέρα και
1: ναι,
0: την εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: ωραία θα περάσουμε το χειμώνα ενεργειακά εννοώ.
0: Γιατί τον υπόλοιπο Αύγουστο.
1: Ναι,
0: α, και κάτσε, τον Αύγουστο θα περάσουμε καλά. Διότι υπάρχει και, ξέρεις, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από εδώ, από εκεί.
1: Και το αγόρι μου.
0: Είσαι, ναι, εσύ τα αγόρι σου, εγώ το κορίτσι μου, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας με τα πρωί πρωί. Αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.
1: Κάτσε στον καναπέ και πάρε και κανένα χαπάκι για, την, έτσι, για τα εμφράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό θα
0: ναι.
1: πω. Εγώ.
0: Αυτό.
1: Να σου πω τώρα κάτι να σε ρωτήσω. Θες να πεις κάτι και σε διακόψα.
0: Όχι, ρώτησέ με. Είδα μια ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη New York Post και το Fox News.
1: Ναι,
0: αλλά για
1: πες. Θα πω μετά.
0: Αμερικανικά καταδιοκτικά, λέει, τύπου F-16 ναι. αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Donald Trump στο Bedminster στην πολιτεία New Jersey. Ναι. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λέει, εκεί ναι, των ενόπλων δυνάμεων που...
1: Ναι, σοβαρό το ακούω. Ναι.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Να δεν είναι και. Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Α.
1: Εκεί
0: υπάρχει
1: έχουμε.
0: Ναι,
1: υπάρχει. Δεν ξέρω για πόσο. Συνεχίζει αποχωρήσεις με αιχμές. Η ίδια μίλησε πριν από λίγο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είπε η κυρία Καριστιανού ότι προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν αναπόδεικτες και προσβλητικές καταγγελίες κατά του κόμματος Ελπιδιά για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κόμματος, κυρία Καριστιανού, απέρριψε τις αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και εκβιασμών.
0: Ναι.
1: Ζητώντας από τα πρόσωπα που αποχώρησαν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Και διευκρίνησε ότι το κόμμα δεν διενεργεί εκλογές για ρόλους, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως στρατιώτες για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Και μάλιστα είπε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί στα τέλη Αυγούστου και θα ανακοινωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, όταν αποχωρούν τόσα μέλη ενός σε ένα κόμμα και με βαριές αιχμές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ότι, γιατί έχουν αποχωρήσει, δηλαδή ποιοι έχουν μείνει, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καρισανού, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει καταβαρωθεί.
0: Είναι λογικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια καθοδική
1: πτώση.
0: Τάση, καθοδική, μια πτώση πολύ μεγάλη στο κόμμα της κυρίας Καρισανού. Το θέμα είναι το εξής, ανεξάρτητα με το αν, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπραντεφέρ, ποιος έφυγε, ποιον διώξανε. Συγγνώμη, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε.
1: Με τον κύριο Αυγερινό υπάρχει ένα.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα.
1: Που ήταν χρυσό τύπο του
0: σχολείου. Ασφαλώς.
1: Ο αδελφός μας.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα. Οι υπόλοιποι, ο κύριος Κοκοτσάκης, οι υπόλοιποι, γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν με αυτόν τον ηχηρό τρόπο, δεν ασχολιόντουσαν με την πολιτική.
1: Ναι, εγώ λέω όμως ότι τότε αποχωρούν τα στελέχη με συγκεκριμένες αιχμές. Όλοι ναι. είναι τρελοί. Όλοι
0: αφενός.
1: Τα έχουν την κυρία, με την κυρία Καριστιανού και την κυρία, δεν ξέρω αν και την κυρία Γρατσία, θα μιλήσω για την κυρία Καριστιανού που είναι ο πρόεδρος. Όλοι αυτοί που αποχωρούν και δεν είναι λίγοι, που διατυπώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Λατό FM στους 103,3.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100 FM.
1: Για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο Αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελεν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ασφαλώς στην, εκεί στην Κερατέα. Έχει σταλεί, όπως πολύ, όπως νωρίτερα σας ανέφερε στον αέρα η Αμαλία Ικάτζου, έχει σταλθεί 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, ο οποίος τραγουδάρα έβαλε. Τραγουδάρα πρέπει να το πούμε, έτσι. Παρόλο που είμαι το πιο αυτό, τραγουδάρα. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο. Δεν έβαλα τα γυαλιά μου, Σπύρο. Τι να διαβάσω.
0: Χωρίς τα γυαλιά.
1: Πού πάω, για Σπύρο μου.
0: Εγώ, όπως βλέπεις.
1: Και εγώ, κατά ξέχασα.
0: Κάτω, ναι.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη μία και μοναδική.
1: Φίλοι μας πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Όποτε και να την πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να χρειαστείς, πάντα η Ματίνα Παγώνη, κυρία Ματίνα Παγώνη.

0: Είναι εκεί και την ευχαριστούμε. Κύριε Παγώνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Δύο χαρακτηριστικές φωνές.
0: Σας ξυπνήσαμε, δεν είσαι. Σας ξυπνήσατε γιατί είσαι στο νοσοκομείο, είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, κυρία Κάτζου.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις. Mm-hmm. Που γίνεται ένας κακός χαμός, κυρίως από νέους ανθρώπους, κυρία Παγώνη, που πάνε στα νησιά και επιστρέφουν και μετά από λίγες μέρες εμφανίζουν και υψηλό πυρετό και βήχα και πονόλαιμο. Πρέπει να ανησυχούμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, τότε όταν γυρίζουν και τα εμφανίζουν καλά, είναι γιατί έχουν περάσει διακοπές. Όταν είναι εκεί και τρέχουν να αγοράσουν τα αντιγυϊκά φάρμακα για την γρήπη, είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Διότι και φέτος, και πέρσι είχαμε αρκετή γρήπη, και φέτος ιώσεις και γρήπη, είναι η γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά μεταφέρεται συνήθως και από το εξωτερικό, με τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό. Είστε κόσμος, λογικό είναι να είχε νοσήσει εκείνη την ημέρα. Μην νομίζετε ότι θα κλειστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα βγει έξω, θα πάει το βράδυ στα μπαρ, νεολαία.
0: Ναι, λογικό.
2: Η νεολαία θα βγει, θα διασκεδάσει. Έχουμε τα πανηγύρια στα νησιά, μην το ξεχνάτε, και υπάρχει πολύ συνωστισμός. Τώρα τι πρέπει να ξέρουμε. Όσον αφορά τη γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νησιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταδίδουν και στους μεγαλύτερους, και οι μεγαλύτεροι είναι το πρόβλημα, γιατί αυτούς φοβάμαστε μην κάνουν επιπλοκή, δηλαδή πνευμονία, όπως και για τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι το ξεπερνούν. Αυτοί που βρέχουν λοιπόν είναι μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσουν, να μην είναι σε βαριά κατάσταση και να μην έχουμε επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα που κάνει τύπου Α είναι πυρετός, κάνει και υψηλό πυρετό, αισθάνεσαι αυτό το πονόλαιμο, βήχα, αυστραλγίες, μυαλγίες. Αυτά είναι τα βασικά. Mm-hmm. Κρατάνε μέχρι τρεις, το αργότερο 5 μέρες, και μετά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν όμως γυρίσεις και δεν έχουν περάσει μέρες, είναι οι τελευταίες μέρες, μεταδίδεις στην υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είναι ότι χειρότερο, αν γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τις διακοπές, μεταδίδουν στους υπόλοιπους και στους μεγαλύτερους. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα περισσότερο έχουμε γαστεντερίτιδες. Θα πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εκεί που πηγαίνουμε, στα διάφορα νησιά κλπ. Είναι οι ογενείς καταστάσεις, οι οποίες κρατάνε 2-3 μέρες με έτους και διάρειες, και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι το ειδικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενυδατώνονται, γιατί έχουμε πρόβλημα οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία με τους ηλεκτρολίτες τους, και άμα παίρνουν και φάρμακα για την καρδιά τους, για το αναπνευστικό τους, εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Καλό είναι αν τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύπλοκα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό, στο προσωπικό του γιατρό, ίσως χρειαστεί να δώσει περισσότερες οδηγίες.
1: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, επειδή έχετε και θεσμικό ρόλο και ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπουμε δημοσιεύματα γενικότερα, διαβάζουμε, ακούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
2: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως το περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Και πρέπει να ξέρουμε, μεταδίδεται βασικά από τα κουνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες αστραγίες και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι: όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
1: Μάλιστα.
2: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, τα λουδία αυτά.
1: Άρα δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι
2: δηλαδή,
1: σου και μπει ένα κουνούπι.
2: Μικρό, αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, Πού ξεκινάς?
0: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις από τα φυτά, αλλά να έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι. Ναι.
2: Επειδή τα ποτίζουμε,
0: ναι.
2: Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε πεθάνει.
0: Με τέτοια ζέστη, κυρία Παγώνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι. Τι γίνεται? Τα παιδάκια τα μικρά οπωσδήποτε κουνουπιέρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν. Επομένως θα συμπάρει το κουνούπι και δεν έχουμε καταλάβει και τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν στα παιδάκια, στα μωράκια και σκούνιες και παντού, όταν είναι έξω το βράδυ και έχει κουνούπι, κουνουπιέρα. Τι άλλο, χρησιμοποιούμε τις σίτες στο σπίτι. Οι σίτες προφυλάσσουν πάρα πολύ, να το ξέρετε, γιατί όταν έχει και ψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να είσαι θεόχρηστα τα τζάμια κλπ. Αν έχει βάλει όμως τις σίτες, είναι καλά. Και πάνω απ' όλα τα σπρέι τα οποία έχουν βγει, τα αντικουνουπικά, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Να μου πεις τώρα, μπορείς να πασαλίβεις όλο το βράδυ για να καθίσεις έστω έξω ή να φας ή οπουδήποτε. Αποφεύγουμε τα μέρη που έχουν πολλά φυτά, αποφεύγουμε να είμαστε σε στάσιμα νερά, γενικά προσέχουμε περισσότερο. Δεν φοβόμαστε, γιατί σας είπα 1% είναι αυτά που κάνουμε την επιπλοκή, όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από άλλες χρονιές.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη. Για ποιο λόγο, το είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, συνήθως δεν το συναντάμε αυτό στο νομό Αττικής. Τι κάναμε λάθος φέτος, τι έχει γίνει, τι στραβό έχει γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
2: Ίσως, δεν ξέρω ακριβώς σε κάθε περιοχή τι ψεκασμός έχει κάνει, έχουν κάνει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω ψεκασμό.
1: Α, μάλιστα.
2: Ίσως. Ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα πολλά φυτά στο σπίτι έξω στον μπαλκόνι που τα ποντίζουμε και λιμνάζουν τα νερά.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το κουνούπι. Αν δεις τη βεράντα το βράδυ που έχει ποτίσει το απόγευμα, εκεί μαζεύεται το κουνούπι. Δηλαδή πρέπει λίγο όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και νερό υγρασία, εκεί είναι το κουνούπι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, καλό υπόλοιπο να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε από 31 Αυγούστου και μετά.
1: Όχι, θα σας χρειαστούμε και ενδιάμεσα. Μην την ακούτε την κυρία Κάτζου. Να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνό σας, κυρία Παγώνη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη, για όλα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Κάτσε να δεις, δεν θα σου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Δεν, παιδιά, είναι δύσκολη. Όχι, μισό λεπτάκι. Έχουμε και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που είναι 15 Αύγουστο. Ναι. Κοντεύει να κρεμάσει, να ξέρεις, η Μαρία.
0: Με το δίκιο της.
1: Ναι, μου λέει 15 Αύγουστο. Ναι. Ξέρεις, μου λέει ποιος γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Έχω μία, λέω, άποψη από αυτού, αλλά δεν
0: μικρό
1: θέλω να
0: Πάσχα,
1: το εκφράσω.
0: Στο χωριό μου και στην Ηλία και στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν έχω καλά νέα από τη φωτιά στο Κουβαρά. Λοιπόν, σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες, πυμνιοστάσιο στην περιοχή παραδόθηκε στις φλόγες.
1: Καήκαν ζάκια.
0: Ναι. Και δυστυχώς οι φλόγες φαίνεται, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικία στον Κουβαρά, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι. Η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται κοντά σε κατοικημένα σημεία και φυσικά υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ξηρή βλάστηση και πολύ ισχυρή άνεμη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο, είναι και ένας πολύ δραστηριός Δήμαρχος, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει,
0: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάντως. Προσπαθεί ο Σπύρος, ναι.
1: Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Α, έχουμε τον Δήμαρχο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Τον κύριο Λουκά Δημήτρη.
1: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται?
0: Πώς είναι η κατάσταση?
3: Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το Κουβαρά με κατεύθυνση προς το Καμαρκόπουλο, το βουνό Μερέντα, δηλαδή είναι φωτιά και έχει και ένα δημοσιοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ. Είναι και το Δήμο Σαρονικού και δικά μας οχήματα που είμαστε εδώ. Είναι τα Δηλαδή στα όρια μας.
0: Φυσάει πάρα πολύ. Δήμαρχε.
3: Φυσάει. Παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε με αέρα, τώρα φυσάει. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη ακόμα. Αλλάζει και η φορά του ανέμου πολλές φορές. Να δούμε τώρα. Την παρακολουθούμε. Είμαστε εδώ. Υπάρχουν και αέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε. Να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, αν η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό, είναι κοντά σε σπίτια, κινδυνεύουν σπίτια.
3: Είναι στον Άγιο Στυλιανό, εκεί τα σπίτια είναι διάσπαρτα. Δηλαδή δεν είναι οικισμός προσδημένος, είναι δεξιά και αριστερά με μεγάλες αυλές. Τώρα η φωτιά μπαίνει, δεν καίει τα πάντα, δηλαδή όπως περνάει και ένα κομμάτι και συνεχίζει. Αυτό είναι το επικίνδυνο, δηλαδή έχει γρήγορη εξάπλωση.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε.
3: Δεν ξέρουμε, όχι. 8 η ώρα ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε.
0: Πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί.
0: 8 η ώρα το πρωί. Και χωρίς δυνατό άνεμο εκείνη την ώρα, λέει ο κύριος Δήμαρχος.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο. Την έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή πάντως. Δεν ξέρω, λέω.
3: Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Ναι. Δηλαδή, ως στιγμής πάνω από 45 φωτιές έχουμε σβήσει, γιατί εσείς ακούτε φωτιές που ξεφεύγουν.
0: Ναι.
3: Που σβήνουν, δεν τις...
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Γενικότερα η περιοχή Κερατέα, Μαρκόπουλο, Κοροπή. Στο Κοροπή έχουμε τις τελευταίες 48-72 ώρες είχαμε τρεις απανωτές φωτιές.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί γρήγορα υπόλεγχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την περιοχή, αυτό το από 8 η ώρα το πρωί τώρα. Χωρίς να φυσάει λέει, πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Τώρα φυσάει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα φτάνουμε στο σημείο να πονηρευόμαστε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως το εξής, έτσι προς επίρρωση κιόλας όλων αυτών δυστυχώς που συμβαίνουν. 10 και 4 να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
0: Βέβαια, τον υφυπουργό.
1: Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος κιόλας και για την αρρωγή. Καταλαβαίνετε ότι και εσείς τα ερωτήματά σας και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε με τον υφυπουργό. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος την Παρασκευή και ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγος ο ένας, πυρομετεωρολόγος ο άλλος, συμφώνησαν, μας είπαν το εξής, ότι για κάθε ενήλικας θέλει το οξυγόνο που παράγουν 7 με 8 δέντρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα να προστατέψουμε τη φύση, να προστατέψουμε τα δάση μας.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, και έχεις πάρα πολύ σωστό σε αυτό, ότι είναι και θέμα πια και υγείας, έτσι.
1: Μα θα φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορούμε με μία μπουκάλα οξυγόνου.
0: Ναι, εγώ
1: δηλαδή,
0: πώς
1: θα γίνει το πράγμα.
0: Το 2008 στη δροσιά, ήταν, η περιοχή δεν είχε καεί. Θυμάστε το 8, πέρασε, εμένα η πυρκαγιά πέρασε σχεδόν μέσα από το σπίτι μου. Αν ήταν ο Γιάννης να τη σβήσει, θα είχε καεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε παντού και δροσιά. Δεν υπήρχε air condition τα πρώτα χρόνια όταν πήγα στη δροσιά. Τώρα.
1: Και τώρα δεν μπορείς να σταθείς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουν κατακάψει την περιοχή.
1: Ναι, και μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Αλλά θέλει και προσοχή, θέλει και σχεδιασμό. Και βλέπω ότι και στη Βαλένθια υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές, είδες τι γίνεται. Ναι. Στον Καναδά είδες τι γίνεται.
1: Ασφαλώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι πια. Αλλά με κουράζει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, το ξέραν αυτό. Το ξέραν αυτό, Σπύρο.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Τα καλαμάκια τους μαράνανε τα χάρτινα.
1: Από το Κιώτο. Από το Κιώτο. Είναι εδώ και 20 χρόνια που φωνάζουν γενικότερα ότι θα αλλάξει, θα κάνει
0: τα ράνια. Και σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Ούτε γι' αυτό υπάρχει. Αλλάξαν τα καλαμάκια. Από πλαστικά σε χάρτινα. Τελικά μετά το αλλάξαν και αυτό, γιατί ήταν ότι κάναμε μια βλακεία. Γιατί αυτό το γινότανε, μούλιαζε και ήταν χειρότερο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τα καλαμάκια. Χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. Αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες πραγματικά με ξεπερνούν κάποια φορά.
1: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Συμφώνησαν όλοι ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης. Γιατί εντάξει, ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηρο, ποιο εν πάση περιπτώσει πτυτικό μέσο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Και φαίνεται τελικά ότι το καλύτερο το οποίο υπάρχει είναι ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Η εταιρεία.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Το εργοστάσιο είχε κλείσει.
0: Ναι.
1: Έφτασαν στο σημείο στο και 5 να το ξανανοίξουν και να γίνουν παραγγελίες προκειμένου να εξελιχθούν από τα 4-15, να φτάσουμε στα 5-15 και όλα τα σχετικά, από τα 20 τα οποία έχει παραγγείλει η Ευρώπη.
0: Είχε κλείσει
1: η
0: εταιρεία, είχε κλείσει, εγώ το ξαναλέω.
1: Από τα 20, τα 7 τα έχει παραγγείλει η χώρα μας.
0: Πρώτη το παίρνουμε. Γιατί ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Άρα η πρώτη... Και μην λέτε τώρα και βρίζετε στα μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή κουράστηκα. Δηλαδή, δύο εβδομάδες έχω κουραστεί. Τι νομίζετε, δηλαδή, δεν είναι αυτά οι ειδήσεις που πρέπει να λέγονται? Δεν παραγγείλαμε κανένα καινούργια. Είναι ψέματα, να μην το πω. Ακόμα τα παρήγγειλε. Ποιο τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου? Μα δεν τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου.
1: Υπάρχουν κάποιοι πολύ, δηλαδή, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Εγώ δέχομαι την κριτική.
1: Θα σου πω.
0: Μη βρίζετε όμως.
1: Όχι, δεν τους αρέσει η πραγματικότητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό τους.
0: Να μην τους αρέσει.
1: Έτσι, ένα αφήγημα στο μυαλό τους. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα τους χαλάει αυτό το αφήγημα, ποιος φταίει?
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Και εσύ που λες την πραγματικότητα όμως, και αρχίζουν να σου βρίζουν την οικογένεια, τα παιδιά σου. Όχι. Θέλετε να κάνουμε. Εγώ είπα, έχω μια ανησυχία και θα το πω στον κύριο Κατσαφάδο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που τον, ο Σπύρος τον έφερε, τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Ναι. Να τον ρωτήσω για τις αποζημιώσεις, για τα μέτρα στήριξης. Εκεί εμένα είναι ασφαλειά μου. Γιατί? Δηλαδή, τώρα στον Καναδά που καίγεται το σύμπαν και γίνονται όλα αυτά που γίνονται εδώ, είστε Βαλένθια. Αλλά τα μέτρα στήριξης και η αποκατάσταση των ζημιών και οι άνθρωποι να στηριχθούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι όντως. Είναι
0: και
1: όντως
0: εκεί θα ρωτήσουμε, ναι, και θα επιμείνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην τα βλέπετε δηλαδή όποτε θέλετε. Να πούμε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρχε, και σας το λέω, γιατί ο άντρας μου ήταν επί χρόνια στην πολεμική αεροπορία και πετούσε κανέναν. Κάποια στιγμή έκλεισε η εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή χώρα να πάρει αεροπλάνα. Έγινε λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και άνοιξε το εργοστάσιο και είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα πληθυντικά μέσα. Δεν είμαι ο κύριος Τουρνάς για να το ξέρω.
1: Όχι, το σχεδιασμό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε και αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπήρχε ένα κομμάτι των ακροατών που έλεγε: αν τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία, αν ήταν τον Περιέφε εδώ. Το είπανε μία, το είπανε δύο, το είπανε τρεις, το είπανε πέντε.
0: Όχι μόνο αυτό κι άλλο.
1: Βγάζω τον Χρήστο το Μαζανίτη.
0: Α, ναι.
1: Ο οποίος έκανε ρεπορτάζ.
0: Ο κορυφαίος.
1: Ασφαλώς. Και τι ακριβώς και ποια είναι η λειτουργία του Μπεριέφ και τι ακριβώς γίνεται.
0: Θα πετάνε και την νύχτα για τα καινούργια Καναντέρ.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Θα ζούμε. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έδωσε το ρεπορτάζ λοιπόν ο Χρήστος, μετά τα βάλανε με τον Χρήστο.
0: Μα έτσι γίνεται εδώ.
1: Μα δεν γίνεται, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή, λέω για τη δέθη για τα μέτρα, λέω για το τεκμαρτό, ότι θα γίνουν αλλαγές αυτό. Εσύ που το Μαξίμου που πληρώνεσαι, παίρνει μεροκάματο. Ναι. Να μην πω δηλαδή τα μέτρα.
1: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μεροκάματα.
0: Δεν ξέρουμε 15 Αυγούστου.
1: Εννοείται, ασφαλώς. Διότι έχουμε. Τι θέλει έτσι κουνά στα χέρια, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, σε λίγο. Ξέρει εγώ, δημοκρατικέ διαδικασίε στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στα πλήκτρα άρχοντα στο στούντιο. Λέω απλώ ότι όταν κάνουμε το ρεπορτάζ, έτσι, εμεί διατυπώνουμε και την κριτική μα και τι ενστάσει μα και τι επιφυλάξει μα. Γιατί το καμαρτό δεν έχω πει εγώ ότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι οριζόντιο μέτρο. Και ναι, να υπάρχει, δεν το έχω πει. Αλλά να μην πω τα μέτρα που το ρεπορτάζουμε. Εγώ να μην το πω για το ή το δικό σου, να μην το πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ο κύριο Τσίπρα έκανε μια συνέντευξη, θα πούμε. Και για τον κύριο Τσίπρα θα πούμε. Και για το Πασόκ θα πούμε. Και για την παράθεση θα πούμε. Και όλα θα τα πούμε. Αλλά μην κάνετε έτσι, μην βρίζετε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, κύριε Μορτάκη, δικό σα.
0: Ανέβασα πει και είμαι και στην κλιμακτήριο, Σπύρο.
1: Ω, καλά θα περάσουμε.
4: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real
6: Play. Λατό FM, στους 103,3.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Χτύπα να επιτελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Λοιπόν, η εικόνα δεν είναι καλή από το μέτωπο της φωτιάς εκεί στην Κερατέα.
1: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί?
0: Έχει λάβει πλέον σημαντικές διαστάσεις. Είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε πριν από λίγο τι μας είπε και ο Δήμαρχος. Είναι ήδη 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Το ένα ελικόπτερο είναι για το συντονισμό των εναέριων μέσων, για την αεροπυρόσβεση. Τώρα τι να πούμε, μας το επιβεβαίωσε, το έδωσε ως πληροφορία η Αμαλία νωρίτερα για το ποιμνιοστάσιο. Μας το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς. Δυστυχώς παραδόθηκε στις φλόγες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί επικρατούν και
1: ισχυροί άνεμοι. Θα είναι, το είπε ο Σπύρος, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ στην Αττική και στην Βιωτία όμως, και στην Αττική, προσοχή μεγάλη. Βεβαίως το σχολιάσαμε με τον Σπύρο. 8 η ώρα το πρωί.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Δεν είχε, είπε ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα αέρα.
0: Όχι.
1: Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Στα πλήκτρο Αντώνης Μουρτάκης, στούντιο A3 LFM τα μηνύματά σας και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Στούντιο Παπάκι Real FM, είπε και το.
1: Real.gr.
0: Μπορεί να βάλουν .com οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, είμαστε και international
1: εδώ.
0: Έλα
1: international εσύ, έλα international λοιπόν. Και η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ναι, ασφαλώς η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κ. Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, μέχρι τις 11, όλη την εβδομάδα, 8 με 11.
0: Εγώ θα ξεκινάω μια ώρα νωρίτερα.
1: Το ξέρω, εσύ είσαι πάντα. Δεν μπορούμε. Χωρίς εσένα.
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ χωρίς εμένα. Η γυναίκα μου λίγο. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Μια απογοήτευση το πρωί.
1: Η απόσταση κάνει καλό.
0: Ναι, ναι, το
1: και πρωί... ο άντρας μου λείπει επειδή λόγω δουλειά, μια χαρά είναι η απόσταση.
0: Το πρωί του Σαββάτου ξυπνάει, με βλέπει κοιμόμουνα. Μου λέει, δεν δουλεύεις? Με μια όχι, λέω, δεν δουλεύω. Σαββατοκύριακο είναι αυτό, Σαββατοκύριακο κάθομαι. Να δεις μια απογοήτευση. Αστειεύομαι βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Χάρηκε ιδιαίτερα διότι με έβαλε να κάνω δουλειές.
1: Εντάξει, εντάξει. Χάρηκε. Λοιπόν, γενικώς, άμα δουλεύεις και Σαββατοκύριακο είναι λίγο δύσκολο.
0: Έτσι. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος έλεγε ένα μήνυμα. Καταλαβαίνω, λέει, να πάνε φυλακοί υπεύθυνοι για τις φωτιές, αλλά αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους, τι κερδίζουν? Λοιπόν, τι κερδίζουν? Πρώτα απ' όλα μπαίνουν σε διαδικασία της αρρωγής. Τι κερδίζουν τώρα, όταν έχεις χάσει την περιουσία σου από τις φωτιές, ό,τι και να πάρεις δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Όχι, το θέμα είναι να μπορέσεις η πολιτεία να σε στηρίξει για να ξαναφτιάξει το σπιτικό σου ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή, αλλά είναι, πρέπει να λυθεί απαραίτητα από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τη λύσει ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν γίνεται.
0: Ασφαλώς. Εδώ, παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα, το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης.
1: Πάρα πολλά.
0: Η οικονομία στηριζόταν στα ελαιόδεντρα και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτά τα μαγαζιά, ακόμα και όταν θα τους δώσει η πολιτεία τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το Α, το Β, το Γ, το Δ, πότε θα επανέλθει η περιοχή σε διαδικασία επισκεψιμότητας? Δηλαδή, εκεί που λέγαμε θα πάρουμε τα παιδιά μας.
1: Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό να κάνουμε τον μπάνιο μας και θα πάμε να φάμε το.
0: Ή θα πάμε στη Μάνδρα να φάμε.
1: Ή στην Ψάθα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που έχει. Εκεί. Πού, πώς.
0: Τώρα...
1: Γι' αυτό έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Άρα είναι πραγματικά ένα. Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Πολύ αποθαρρυντικό. Και κυρίως βρε Σπύρο μου, σκέψει τώρα να έχεις μείνει μόνο με τα ρούχα που φοράς.
0: Γιατί οι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια σου και μείναν. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω, ξαναλέω, ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα.
0: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Real Blogger λέει: καλή εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, τα πάμε περίφημα. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε, αλλά ούτε και να χτίσουμε, οπότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Έχει άδικο? Δεν έχει καθόλου
1: άδικο
0: ο Real Blogger.
1: Δεν έχει. Καλημέρα στο Real Blogger.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή συζητάμε για τις πυρκαγιές, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Καθώς ξεκινά στα δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων στα δημαρχεία, ξαναλέω, για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την για τη ζημίωση για την οικοσκευή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Κανάρια νησιά, αυτά που εννοούσα νωρίτερα, ναι. Δηλαδή που είναι εκεί, λίγο πιο τέτοια τη Αφρική.
1: Θα πας στα Κανάρια νησιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που λέγαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10-15 ετών που βλέπανε ναι. ότι πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουν. Όχι εμείς, τα Κανάρια νησιά τα έχουμε δει μόνο σε τέτοιο. Σε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Ότι να, θα πάτε στο χωριό. Είναι μια κοινωνική προσφορά των κυβερνήσεων.
1: Ωραία, λέει, να πηγαίνω στα χωριά, γιατί.
0: Εννοείται. Και λέει ο Κώστας λοιπόν ο ταξιτζής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες, σε όλα αυτά τα παλικάρια που μας βοηθάτε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν πολύ. Έχει αλλάξει, θυμάστε που λέγαμε για αυτόν και μην πόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Θυμάστε που σας λέγαμε για εκείνο τον τυπάκο. Με το, έλα πες το, με το πατίνι στη λεωφόρο Κηφισίας. Που ήταν με το κουστούμάκι του Αμαλία μου. Είχε την backpack που πίσω
1: ναι, ναι,
0: πήγαινε
1: ναι.
0: με 60-70 χιλιόμετρα. Έκανε και σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα, μια χαρά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άλλαξε το τροπάριο. Τώρα λόγω της ζέστης φοράει κοντομάνικο, το πέτυχα προχθές.
1: Εγώ όχι, έχω δει τώρα με πατίνια και χωρίς κράνος.
0: Καλά, μονίμως χωρίς κράνος.
1: Έτσι, τώρα αυτό υποτίθεται υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη πλέον. Άμα. Και αυστηρά πρόστιμα. Και τώρα είδα και πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα, γιατί η Ρώμη είναι άδεια. Αναπτύσσουμε ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
0: Απόλυτα. Να, ορίστε, είδες που σου λέω. Διεθνή καριέρα. Είχαμε τον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ορίστε. Πολλά φιλιά από το Τόκιο στέλνει ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να έχουμε. Από το Τόκιο.
1: Υπερατλαντικό σερ, παπαδάκι.
0: Δεν είναι υπερατλαντικό, ειρηνικό. Ναι, εξαρτάται από ποια πλευρά θα πας.
1: Διαπλανητικό θα σε πω. Είσαι διαπλανητικό.
0: Ναι.
1: Διαπλανητικό.
0: Εγώ και ο Σποκ.
1: Ναι.
0: Τι να σχολιάσω, λέει, τι να πω. Ακούω και διαβάζω όσα συμβαίνουν και τρελαίνομαι. Τους χαιρετισμούς μου, κουράγιο, ελπίζω για το καλύτερο. Εντάξει τώρα, τι να μας πείτε τώρα κι εσείς στο Τόκιο, ρε παιδί μου. Είσαστε 150 χρόνια πίσω.
1: Τι λες, παιδί. Όσοι έχουν πάει η Ιαπωνία, έχω να πω, έχουν πραγματικά εντυπωσιαστεί και θέλουν να ξαναπάνε. Εγώ είναι ένα ταξίδι ζωή που θέλω να το κάνω και η κόρη μου το ίδιο.
0: Το 2007, αν δεν με απατάει η μνήμη
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι απίστευτο.
0: Ναι, αποστολή με τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
1: Mm.
0: Λοιπόν, και πάμε στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, νομίζω 2007, μπήκαμε σε ταξί το οποίο δεν είχε οδηγό. Το 2007. Έμπαινες μέσα, ήταν λίγο σπούκι πρέπει να σου πω που λέει και στο χωριό μου, ήταν λίγο έτσι, αισθανθήκαμε λίγο άβολα. Έβαζες τη διεύθυνση που ήθελες να πας, με την καρτούλα πλήρωνες και σε πήγαινε κανονικότατα. Τότε η διαδικασία ήταν, μάλλον αυτά τα οχηματάκια κινιόντουσαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, μέσα σε συγκεκριμένο όριο στο δρόμο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έδιναν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να είχαμε εδώ στην Ελλάδα
1: τώρα,
0: τέτοιου είδους οχηματάκια
1: ναι.
0: στα οποία έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώσεις προτεραιότητα.
1: Πάνω θα πέφτανε.
0: Εδώ πέφτουνε πάνω στο τραμ.
1: Μπράβο, δεν θα πέσω πάντα.
0: Εδώ γυρίζουν και λένε στο τραμ, κάνε λίγο πιο δεξιά. Δηλαδή, είναι φοβερό, λένε στο τραμ, κάνε λίγο και το μουτζώνουνε κιόλας στον οδηγό.
1: Όσοι έχουν πάει πέρα από την πειθαρχία και όλα αυτά και η καθαριότητα λέει στους δρόμους, στις πόλεις σε όλες. Οι δημόσιες τουαλέτες είναι καλύτερες από τις τουαλέτες των σπιτιών μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το ότι πάνε τα σε εστιατόρια και δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Εντάξει, φοβάμαι, είναι πολύ μπροστά οι Ιάπωνες, δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τρένα τους είναι καλά, υπερηχητικά, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει σε διαστημόπλαιο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άλλη κουλτούρα, άλλη ανταγωνιστικότητα, άλλη οικονομία, άλλη.
0: Καλημέρα, Στέλιο Μαργαρίτης. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη, ασφαλώς.
1: Καλαμαράκης.
0: Ναι, θέλει. Λέει, καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να του δώσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη. Αν μας ακούει, και δεν κάνει πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια του, καλημέρα, Καλαμάρι μου, καλημέρα.
0: 10 παρατέταρτο θα είναι ξύπνιος. Α, δεν αποκλείεται.
1: Ξυπνάει νωρίτερα, γιατί είναι ηλικιωμένος και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρεις το πρωί, το ανοίγουν το μάτι.
0: Κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε
1: νωρίς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι που πάει και στα βουνά και κάνει 10.000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς τα κάνει αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μου είπε. Λοιπόν, και κάνει. Οπότε μπορεί να είναι κάπου στα βουνά και να ξέρει, να εξερευνεί εκεί την Κεσαριανή πάνω τα βουνά των Ιμητών.
0: Σωστό. Στο Ιμητό κιόλας και να κάνει και πυρασφάλεια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω χωριό στην Άξο. Η γυναίκα μου στη Σύρο. Αλλά πήρα εξοχικό στην Καλαμάτα.
1: Καλώς
0: που είναι
1: πεθάνεις.
0: Πιο φθηνά και προσβάσιμο.
1: Θα μας πεθάνεις.
0: Γιατί στα νησιά θες μια περιουσία για διακοπές. Ο Κώστας από την Πετρούπολη.
1: Κώστα.
0: Μας τρολάρεις άγρια, έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Δηλαδή έχεις ένα σπίτι
1: Καλαμάτα,
0: στην Άξο.
1: Καλαμάτα, αγαπώ Καλαμάτα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, έχεις ένα σπίτι στην Άξο. Έχει η γυναίκα σου ένα σπίτι στη Σύρο. Αγόρασε εξοχικό στην Καλαμάτα. Κώστα, μας τρολάρεις, μας δουλεύεις. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δουλεύουμε 17 ώρες το 24ωρο. Τις υπόλοιπες ώρες συνδρόμες στο δρόμο, κοιμόμαστε και κάνα μισάωρο. Και εσύ τώρα μας λες, τέλος πάντων. Καλά να είσαι, αγόρι μου, εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, καλά και να χαρείτε και να ξεκουραστείτε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Η τριμερή αφορά κυρίως το Ισραήλ. Το θέμα είναι, εμείς θα κρατήσουμε τους Patriots στη Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχεις την απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
0: Ακόμα θα τους κρατήσουμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει σχέση. Αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιτιθέμενη χώρα απέναντι σε κανέναν. Έτσι. Αμυντική χώρα είμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε πραγματάκια για να μην συμβούνε, τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθούμε, ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα ίμια. Θέλετε να τα θυμηθούμε, που γυρίσαμε με την ουρά σας σκέλια. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Τα θυμάστε?
1: Θα θυμόμαστε.
0: Ο Αείμνησιος, ο Κώστας Σιμίτης, τι είχε
1: θυμόμαστε,
0: γίνει.
1: Θυμόμαστε, θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να έχουμε μια διπλωματική ισχύ παραπάνω.
1: Και να σου πω, πρέπει να έχουμε και μια εθνική. Για την εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται και για τα εθνικά μας θέματα δεν μπορώ να το καταλάβω και το λέω όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν έχουν αναβαθμιστεί οι ενόπλες δυνάμεις, δεν έχει ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Να μην το πούμε αυτό. Να μην το πούμε. Ότι όλα αυτά οι συμφωνίες για τα ενεργειακά του κάθε του διαδρόμου, τώρα με την Κύπρο το καλώδιο που ξεκινάει, δεν είναι θετικά. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες χώρες, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί και σε αυτόν τον τόπο, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή μου να συμφωνήσουν όλοι. Ναι, είναι σωστό.
0: Λοιπόν, η Βέρα λέει, παραδείγματος χάρη, δηλαδή λέει, θέλετε να μας πείτε ότι όταν ψηφίσουν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και έρθει να σου πει ότι αυτά και εκείνα είναι δικά μου, δικά της, της Τουρκίας. Και εσύ αντιδράσεις, η Ελλάδα, αν αντιδράσεις βέβαια, τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες και οι Πακιστανοί? Δεν θα πολεμήσουν στο πλευρό τους, αναρωτιέται η Βέρα?
1: Πόλεμο,
0: δηλαδή. Ναι. Το πας ένα βήμα παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Ψηφίζουμε λοιπόν εδώ, στην Ελλάδα, ένα νόμο που λέει η Σικελία είναι δικιά μας. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Έχουμε και ελληνικά χωριά εκεί. Έχουμε το χωριό Καλημέρα και Μεγάλη Ελλάδα, τη θυμάστε? Ψηφίζουμε λοιπόν ένα νόμο και λέει, η Σικελία είναι δικιά μας.
1: Θα είναι δικιά μας, μπορούμε.
0: Είναι δυνατόν. Χριστούλης.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος με καλομελετάει.
0: Σε καλομελετάει. Άρα δεν έχει λογική αυτό. Ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Έχει τη δική του ατζέντα.
1: Και προσπαθεί να δημιουργήσει και την τελεσμένη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί εάν ο καθένας πάει και πει, η Ελλάδα θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη, τυχαίο. Η Γαλλία δεν ξέρω τι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Ναι, πάλι δικά μας θα είναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία. Ναι, ο Ερντογάν κάνει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ένα κάζους μπέλι, το έχει τονίσει η Ελλάδα πάρα πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις δικές μας κινήσεις στην άμυνα, στη θωράκι της άμυνας της χώρας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά όμως, γιατί και αυτό έχει ένα. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Κύπρο δεν είναι σημαντική.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή, τι, δηλαδή, κάναν και αυτοί. Έχουμε κάνει και εμείς. Πού είναι από αυτούς?
0: Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τις ΗΠΑ και με την Γαλλία, στρατηγική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχες συμφωνίες. Ούτε καν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εκεί ο πολύ φίλος.
1: Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μπορεί.
0: Best friends.
1: Αλλά που μπορεί έτσι και εκείνη να έχει τους δικούς τους σχετισμούς και εκείνη να ενδυναμωθεί και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Εγώ αυτά δεν τα πείσα. Ότι αυτοί που τα έλεγαν.
0: Δεν είναι θέμα απομόνωση.
1: Έπεισαν στο κενό. Υπήρχε αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι θέμα.
1: Κάποιο λεγόταν αυτό.
0: Απομονωμένες. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κοπλιμέντο. Να είσαι καλά. Παρόλα τα αυτά, εμάς ακούς.
1: Τι κοπλιμέντο μας έκανε?
0: Μας έχει κάνει ένα κοπλιμέντο ωραίο έτσι ο Μάνος στις 8 και 27.
1: Άστο μωρό, εντάξει.
0: Ναι, αλλά εμάς ακούς και μας αρέσει.
1: Έλα, πήγαινε σε διάλογο.
0: Πώς το λέει η κόρη μου αυτό.
1: Για πες.
0: Κράζεις, θαυμάζεις.
1: Ναι, τα λένε τα παιδιά αυτό κάνουν. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
1: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: να ενημερώσουμε.
1: Δεν ξέρεις εγώ το τραγούδι.
0: Όχι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει να ενημερώνουμε για τη φωτιά στον Κουβαρά. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι, υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση και της πυροσβεστικής και έξενα αέρια μέσα. Μέχρι πριν από λίγο αυτή ήταν η ενημέρωση. Υπάρχει και ένα 112 που έχει σταλεί για να
1: εκενωθεί
0: για τον Άγιο Στυλιανό. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει ελεγχθεί, ότι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι συγκροτημένος οικισμός εκεί. Υπάρχουν σπίτια όμως και ανησυχούν οι άνθρωποι με το δίκιο τους. Είναι μία πυρκαγιά, φυσούν τώρα και δυνατοί άνεμοι. Καταλαβαίνετε, αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
1: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μάλλον έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Βλαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κινήστε προς τα εκεί. Πρώτα απ' όλα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μην κάνετε του κεφαλιού σας. Προσέχουμε για να έχουμε, έτσι, πρώτα απ' όλα ακούτε τις οδηγίες των αρχών. Στα σημεία αυτά βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Στο μέτωπο πλέον επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
0: Να ζητήσουμε από την Ειρήνη Κούρτη αν μπορεί να μας βρει τον Δήμαρχο Σαρονικού να μιλήσουμε.
1: Απλά επειδή είμαστε. Πόση ώρα θέλουμε μετά το δελτίο ειδήσεων,
0: μετά την
1: αλλαγή ώρας.
0: Να πω λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή και εκεί που δίνεται μάχη είναι να μην περάσει και μπει στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού η πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν καεί, λέει, πάρα πολλές πτηνοτροφικές μονάδες. Μεταδίδει έργα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, μία πυρκαγιά που ξεκίνησε, θα ξαναπώ, στις 8, σύμφωνα με όσα μας είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής και που δεν φυσούσε. Εκείνη τη στιγμή δεν φυσούσε. Μετά ξεκίνησαν οι άνεμοι και είναι και δυνατοί.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χαράλαμπο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου και σε μέρα. Καλή σου μέρα και σε σένα, Μιχάλη. Έλα, το είπα ανάποδα. Καλά πάει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είστε καλά, να είστε καλά, συνονόματε από την ΚΟ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, το ξέρω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μας. Έτσι λίγο να προχωράμε και με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά, ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Ένα δύσκολο πρωινό, το φωνάζαμε και το λέγαμε, ότι επειδή από εβδομάδα θα είναι οι συνθήκες δυστυχώς δύσκολες, με αέριδες και ξηρό το κλίμα. Επαναλαμβάνω, είναι σε Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων να έχουμε και το Δήμαρχο Σαρονικού και εκεί γύρω στις 10 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό. Ασφαλώς θα είναι ενημερωμένος και για το τι γίνεται στην περιοχή με την πυρκαγιά. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, δύσκολη.
0: Και τώρα πρέπει να φυσάει αρκετά, γιατί βλέπω τις εικόνες που μεταδίδουν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα sites και τα λοιπά. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει δυνατό άνεμο και βλέπω και τεράστια κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε υποέλεγχο η φωτιά, υποέλεγχο, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προφυλάξουν αυτά τα σπίτια, να μην μπει η φωτιά μέσα.
1: Αχ, ακριβώς.
0: Δύσκολες μέρες βλέπω να είναι αυτές και οι σημερινοί και οι επόμενες. Και λέει ότι μέχρι και
1: Τετάρτη
0: μετά και πάλι από το Σάββατο της Παναγίας δηλαδή θα ξεκινήσουν δυνατοί άνεμοι. Έτσι, άρα πρέπει να είναι όλη η εβδομάδα θα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στη Λίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα στην Νούλη. Νούλη μου, έχεις την άποψή σου, είναι σεβαστή. Αλήθεια, είναι σεβαστή. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, εγώ έχω ταξί και έβαλα, λέει, δεν θα πω την εταιρεία, 1,88. Ναι, και 1,97. Α, στο ένα πρατήριο είχε 1,88.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πρατήριο 1,97. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά πρατήριο με πρατήριο? Εάν αύριο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου.
0: Θα τον πάρουμε.
1: Για να μας τα εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Διότι θα μας πει ακριβώς την τιμή με την οποία αγοράζουν και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη οι βενζινάδες. Άρα να δούμε αν δικαιολογείται το 1,88. Γιατί πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρετε τώρα.
0: Και κυρία Ζάγκα, πάντως που την είχαμε εδώ καλεσμένη, μας είπε ότι πρέπει να πονοηρευόμαστε όταν κάποιο πρατήριο έχει πολύ φθηνά τα καύσιμα. Είναι μεγάλη απόκληση στις τιμές. Πρέπει να πονοηρευόμαστε, να προσέχουμε.
1: Βέρα μου, καλημέρα. Η Βασιλική. Καλημέρα, λέει, στο πανέμορφο δίδυμο Παπαδάκη Αμαλίτσα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Είδε Παπαδάκη, εμένα Αμαλίτσα εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τι πρόβλημα έχει?
1: Κανένα, ίσα, συμφωνώ απόλυτα. Α, αλλά εντάξει. Α, και στέλνει μια φωτιά. Τι θέλει, μωρέ?
0: Έλα, τι θέλει, έχει πιάσει την μπάρλα, δεν λε να πιάσει το σώμα σου.
1: Η κυρία Βασιλική όμω μα στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία.
0: Βασιλική,
1: με
0: πάλι
1: τον ελληνικό το καφέ στο φλιτζανάκι.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Δίπλα έχει 1, 2, 3, 4 λουκουμαδάκια.
0: Τα λουκουμαδάκια σιλγουρεύεσαι.
1: Ασφαλώ.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάρε το, κύριε Μορτάκη.
2: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστάσεις.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Σκυρά Μελτέμια ως 8 Μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Περέα, μα λέει αυτό δύσκολη το οποίο μέρα. Απευχόμασταν, αυτό το οποίο λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δύσκολη,
0: δύσκολη. Τώρα είναι 6 τα ενάέρια μέσα ήδη, τα οποία επιχειρούν εκεί στο Γκουβαρά, στην Κερατέα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είδαμε προηγουμένως από τις ζωντανές συνδέσεις της δημόσιας τηλεόρασης ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα τώρα.
1: Και τι ακριβώς είναι. Μονάδες έχουν
0: και κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα.
1: Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση.
0: Μα πού τη βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.

ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρίς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJH από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος.
0: Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Mm. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή και ανήμερα το 15 Αυγούστου αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει λέει γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κιδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% το γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει τα γιαουρτάκι το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Είναι live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας ευχηθούμε να γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς αυτό το οποίο επαναλαμβάνω φοβόμαστε και πιάνει, μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι,
1: το red code τώρα που λέμε είναι έτσι. Το λένε στη μετεωρολογία νομίζω.
0: Δεν ξέρω πώς. Έτσι μας έρχεται.
1: Έτσι μας έρχεται.
0: Έτσι μας έρχεται από το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: από το ΑΠΕ. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο ΑΕΚ. Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα
1: χαμόγελο το παλικάρι μας, άρχοντας. Και αρχόντισα στο τηλέφωνο, είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Το πάω όλο. Όχι, να μην μη με επιπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, γλίτωσα τον Καλαμαράκη και βρήκα τον Παπαδάκη. Και δυο σεάκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός, ε, δεν.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη. Είναι ο μπαμπά, η μαμά. Ναι. Κάκος είναι από τη.
0: Από Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα
0: είμαι
1: η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από εκεί από τη Μάνη, δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, σε Έος, Έας,
1: Άκος. Ακόμα υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής.

0: Κωνσταντινής Αυτοκρατορίας τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε προς
0: Κρήτη.
1: Κρήτη, ε?
0: Ναι, που ήταν με την επιτουρκοκρατία και
1: όπως και εγώ Κάντζου δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα Ισκούφια των προγόνων μου. Και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κυρίως η μαμά μου είναι Βασιλοπούλου. Αυτό είναι ένα όνομα που είναι της Ηλίας, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, κάθε ένα σας κάπου έχει ρίζες. Τι λοιπόν, θες να πεις.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου. Ακριβώς.
0: Πού το καταλάβετε, ρε φίλε
1: μου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, κατά γάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι. Ποιο δασάκι είναι.
1: Το Άλσο-Συγκρού. Άλσο-Συγκρού είναι.
0: Πανέμορφο.
1: Πανέμορφο.
0: Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν τα πετούμενα
0: αποδόσεις.
1: Και θα μιλήσουμε για τον Μενέλο Κουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων. Ναι. Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για να, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι όπως μας είπαν και ο περιβαντολόγος ο Ανδρέας ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο κύριος Γιάνναρος ο πολυμετεωρολόγος, ότι σε κάθε ενήλικα αντιστοιχούν 7 με 8 δέντρα παροχής οξυγόνου. Έτσι, για να, έτσι. Αν τα κάψουμε λοιπόν όλα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα, φανταστείτε να τα κάψουμε κι άλλα.
0: Αυτό λένε δυστυχώς οι ειδικοί. Ναι, να είσαι καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα η φωτιά.
1: Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να τη θέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αλλαγής. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κάτσου.
1: Έχετε κάποια εικόνα, για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνεργάσει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάντζο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. Είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές, πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις.
0: Και τρομακτικός αριθμός.
2: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής, οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα, το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μεριτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
0: Πάμε στην αρρωγή, κύριε Υπουργέ. Ναι, μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά. Όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν μιλάμε μόνο για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών, σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το business support το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία θα βοηθήσουν καταληκτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα. Εμείς τη συζήτηση τη χωρίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, τους δήμους, τους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε κι εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν, δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευράς της πολιτείας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να ανακατασκευάσουν τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδασώσεις και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωσης τα οποία θα εκπονηθούν για αυτές τις περιοχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
2: Το ποσοστό της κρατικής αγωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτσου, ναι, γιατί είσαστε, έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
2: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει λοιπόν, το λέω, γιατί υπάρχει μια καχυποψία.
2: Αυτό είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για ανακατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
2: αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο, ότι οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε. Τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφιση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό πλευρά, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα.
2: Θα βγει μια εργολαβία από πλευρά του Δήμου, ο οποίος ο Δήμος θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, γιατί έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
2: 79.
1: Γιατί άκουσα 200-250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
2: 79. Τελειώσαμε άμεσα τις αυτοψίες, όπως γνωρίζετε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει, τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση είναι 79.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου. Και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε την δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην κάνουμε πρόχειρα, να μην βγάζουμε πρόχειρα συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από 2 εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές, και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα, να φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα. Και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε πρέπει για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να ασκούμε τόσο αυθαίρετα, να βγάζουμε τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα και να ασκούμε τέτοια ευθύνη κριτική.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Κατσαβάδο.
0: Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εβδομάδα και αυτό το περιστατικό στον Κουβαρά να είναι το τελευταίο, εμείς θα ευχηθούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή, νομίζω, όλη την εβδομάδα, αυτό είπε ο κύριος Κατσαβάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να σου πω, το οποίο λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουν κάτω. Άιντε. ΒΓΕ, ΣΥΚΙΑ, Μποζά, Πλήτρα, Αρχάγγελος. και ταβέρνα Δημότσι. Να μην ξεχάσω τα μέρη μου. Και βεβαίως το κάστρο της Μονεβασιάς. Τους χαιρετισμούς και καλή αντάμωση 31 Αυγούστου. Ο Άγγελος, ο ταξιτζής από την Αθήνα, ο οποίος την κοπάνησε προφανώς ο Άγγελος.
1: Έχει να κάνει και
0: εκείνο. Κατεβαίνει στα μέρη μας.
1: Πάει να κάνει 15 Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι.
1: 15 Αύγουστο στο χωριό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Ασφαλώς και δεν
1: υπάρχει. Αλήθεια το λέω. 15 Αύγουστο στο χωριό.
0: Εμείς εδώ, 15 Αύγουστο στο χωριό της Αθήνας. Είναι λίγο μεγαλύτερο το χωριό. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty job, but somebody's gotta do it.
1: Τι είναι όλο αυτό.
0: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Μην λέει ελληνικά, γόρι μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι. Φαρσί, τα αγγλικά. Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
1: Έτσι, λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που είναι θελοντής πυροσβέστης και μας ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβάρα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Δεν πρέπει να το λέμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι και κάποιοι με.
0: Τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
1: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
0: Ναι, okay, τώρα έχει επικρατήσει. Γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά, δεν τα λέγαμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εδώ πέρα να πούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
1: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλον το είχα μάθει.
0: Εγώ πάντως με αΐ.
1: Και το τρένο
0: ήξερα...
1: με τι το ξέρεις, με αΐ.
0: Με αΐ, ασφαλώς. Τώρα με ύψιλον. Ναι, είδες λοιπόν. Τώρα αυτό μας... Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
1: Ναι.
0: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό, όπως το λες, γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή σαν σήμερα γενικότερα υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσες, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό.
1: Όχι,
0: δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο.
1: Ναι.
0: Παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν το, και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
1: Χρόνια πολλά, Καλαμαραή.
0: Ναι, το 1922 όμως. Όχι το 1908.
1: Δεν ξέρω,
0: παιδιά, εμένα με μπερδεύετε. Εμείς πάντως έχουμε μία ημερομηνία. 1925. Όταν ονομάστηκε Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Τελείωνε.
0: Τελείωσα.
1: Άντε, πτώξησα το Θεό.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
4: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Τραμαλία μου, να πάμε γρήγορα γρήγορα στον αντιδήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Πετρόπουλο.
1: Γιατί για η φωτιά δώσει... είναι αυτό μας απασχολεί.
0: Ναι. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλημέρα και
2: όσο
0: καλή εβδομάδα.
2: Μπορούμε να
0: καλή
2: πούμε εβδομάδα. Και εβδομάδα.
1: Πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ήταν 4 Έριξον. Έχουν έρθει πολλές πήγες δυνάμεις και με τους Γάλλους και με τους Ρουμάνους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκενώσαμε τον οικισμό στην οδό Αγίου Στυλιανού, μεταξύ Αγίου Γεωργίου που είναι στο Κουβαρά, είναι όρια με τα, και Ματόριζα που είναι Καλυβίων, Δήμο Σαρονικού και το ένα και το άλλο. Και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην είναι και επεκταθεί προς τον Κουβαρά, καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Προς το Μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στο λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφτη.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, άμα περάσει από εκεί.
2: Εκενώσαμε τον νοικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον νοικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήταν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων, το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα, όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και προηγούμενες μέρες.
0: Μισό λεπτό, κύριε αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης, παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι εκεί στην περιοχή.
2: Έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες, οπότε ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς, όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε να εισέλθει, να μπει μέσα στο μέτωπο οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια, ήρθαν οι άνθρωποι και έχουν ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
1: Άρα η άνεμη δεν έχει δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις, καλό. Για την πυρόσβεση.
1: Ναι, ναι.
2: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά...
1: Δυναμώσουν,
2: συγχωρέστε με, γιατί είναι με την ένταση.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε, κύριε Πετρόπουλε.
2: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΒΟΚΤΑ που ήταν, τέλος πάντων, παλιό κτηνοτροφείο, και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει και όλος καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέμα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής, γιατί κοινάμε στην κατάσβεσή του.
0: Δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κ. Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένος οικισμός, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
2: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε
1: καταλαβαίνετε,
2: δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Οικία. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΒΟΚΤΑ.
0: Σας ευχαριστούμε,
1: πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
1: Ναι, στα μέρη μου.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: στα
1: εκεί
0: μέρη
1: πάντα
0: σου.
1: Πιάνει εκεί η Ηλία, ναι. Γενικότερα.
0: Εμείς πάντα έχουμε... πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
0: Με η βλάστηση αυτή.
1: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό αυτή.
0: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει. Έχει ενίσχυση με καλό εξοπλισμό. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
1: Δεν να κάνω,
0: το
1: τι
0: φάγατε,
1: να κάνω.
0: Φάγατε το κορίτσι
1: μας.
0: Δηλαδή είναι εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
1: Τι?
0: Κάτι με, γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη ελευθεριά στην Κύπρο και έγινε ένα μάλε βράσε, ναι. Δεν είναι αυτό. Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μιας και μια μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
1: Πανέμορφη Αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησε νοσηλεύτρια.
0: Ναι, ναι, ναι, έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του
1: Ποϊδί. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
1: Εγώ για να πάντως να ξέρεις, οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς σε νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο?
0: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ. Ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο είδος σημεία. Σε τέτοιο είδος σημεία. Να μην μας αρέσει παραδείγματος χάρη. Εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιο νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Mm-hmm. Και πας, καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαριτωμένος λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο λέει του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αδερφέ Δημήτρη. Όσον αφορά, μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
1: Τι μήνυμα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, επιτρέψτε μου. Για τα Καναντέρ λέει, νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε, ακροατής με το όνομα Νίκος. Όχι, καλά, καμία σχέση. Ο Φανούρης.
1: Ναι.
0: Άντε. Του πέρασε το Αγίου Φανουρίου.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, δεν ξέρω.
0: Δεν προλαβαίνουμε αυτά, δεν παίρνω, θα φτιάξουμε και φανουρόπιτα.
1: Ναι.
0: Όλα τα αεροσκάφη λέει πετάνε νύχτα, μέχρι και τα ανεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
1: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
0: Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό
1: έτσι,
0: είναι το πιο,
1: ναι,
0: τα 5-15
1: έτσι σχεδιάζονται.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα Σπύρο Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι, ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, όλοι ψάχναμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής σε αυτά,
1: ναι,
0: τα στρατηγεία του,
1: ναι,
0: ΝΑΤΟ.
1: Και
0: εμείς λέγαμε, και μας είχατε περάσει γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
1: Ναι.
0: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα
1: της Συνόδου Κορυφής, σωστά.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας, μέχρι να, ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Πόσα χρόνια περάσανε. Να υπάρξει κινητικότητα, όχι.
1: Ελπίδες
0: για
1: επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρεις. Είναι πολύ, για μένα είναι ελάχιστες ως μηδαμινές.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί.
1: Έτσι, γιατί δεν βλέπω και τους Ευρωπαίους να πολύ θέλουν ή να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Ναι.
0: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια. Αν πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Που είπα για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψη το βράδυ. Τα καινούρια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής έτσι χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψη. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψη κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Τα καινούρια Καναντέρ.
0: Τα καινούρια. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχεδιασμό αναβάθμισης, λέει, των παλιών Καναντέρ.
1: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν. Ασφαλώς. Πάρα πολύ παλιά. Παλαιάς τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη συμφωνία Τουρκίας.
1: Α, το Αγίου Φανουρίου είναι 27-8.
0: 27 δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει όλη η διαδικασία, πρέπει να το πας.
1: Ναι,
0: να διαβαστεί.
1: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να διαβάσει και την
0: ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
1: Τη φτιάχνει και την τρώτε. Ναι, δεν περνάει από την εκκλησία.
0: Όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
1: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
0: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι
1: και
0: να
1: μετά πούμε,
0: και μετά τον κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κύριε Μορτάκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Come on.

0: και τα κρύβει. Πίξλαξ είναι. Ε, ή μόνο του, ο Πιάτσικα μόνο του. Α, Πίξλαξ θα έχει και φέτο τελευταία συναυλία.
1: Δεν ξέρω. Α.
0: Γιατί
1: ξέρω.
0: Κάθε χρόνο έχει τελευταία συναυλία. Αγαπάμε Pixlax και επειδή είναι και φιλαράκι και ο Μπάμπης, μπορούμε να τρολάρουμε λίγο. Δεν μπορούμε να τρολάρουμε. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα.
1: Να δώσω λίγο.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Έχει
0: μαζί.
1: Μιλήσει εκπρόσωπος του Προσεκτικού Σώματος, κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και είπε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά, βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και καίει χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες, στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Προσεκτικού Σώματος.
0: Θα φύγουμε από τη μία. Πώς να το πω τώρα, από τη μία φωτιά και θα πάμε στην άλλη. Στη φωτιά της ακρίβειας.
1: Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ, ναι. Να ξέρεις, πιστεύω. Δεν το βλέπω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λεχουρίτη, να τη σβήσουμε με κάποιο
1: καλημέρα
0: τρόπο.
1: Σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πρώτα καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σπύρος Παπαδάκης, εσύ δεν σταματάς ποτέ, δεν κάνεις διακοπές. Τι γίνεται με αυτά.
0: Με χαλάνε
1: διακοπές. Όχι, το χαλάνε διακοπές. Έχει πει ότι δεν θέλει διακοπές.
0: Άμα ξεκουραστώ λίγο, ξέρεις, μετά. Για να σηκωθώ, χρειάζομαι ολόκληρο Βίντσι.
2: Βέβαια, αφού είναι γεγονός ότι για να κάνει κάποιος τα, αν είδατε το τελευταίο δελτίο τύπου, ναι. 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, ξεκινώντας από το Αγρίνιο ή από την Πάτρα ή από το Βόλο, θα χρειαστεί περίπου 4.200 ευρώ ή ανεπιλικός.
0: Ποιο Αγρίνιο, ποια μας λέτε τέτοια εξωτικά μέρη, πού να κουμπίσουμε εμείς το Αγρίνιο γενικότερα.
1: 4.200 ευρώ.
2: Σωστά, πού να κουμπίσετε εσείς το Αγρίνιο. Κι όμως το Αγρίνιο μπορεί να φημίζεται για τις αίσθη του, αλλά είναι οι ελληνικές Μπαχάμες από τα υπάρχοντα μέρη που κυκλοφορούν λόγω της υψηλής ζέστης και υγρασίας.
0: Εδώ στους Μολάους με το κτέλ θα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία Κάτζου δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δούμε μειώσεις τιμών στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή. Τα προϊόντα ανεβαίνουν άσχετα αν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων από 31 Αυγούστου. Τα δεδομένα διαψεύδουν αυτές τις συμφωνίες αφού κάποιοι έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές ήδη τα προϊόντα.
1: Πολύ έξυπνοι, μπράβο.
2: Και θα σας πω, κυρία Κάτζου, έτσι με μια καταγγελία που ήρθε. Και είναι κραυγαλαία ένας καταναλωτής, λέει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα σε τόνα μαντιλάκια υγρά χαμομηλιού. Την προηγούμενη εβδομάδα 1,27 και πήγα πριν από 3 μέρες 2,17.
0: Να αποφεύγουμε λίγο τις ονομασίες, η Ελεκουρίτη, γιατί δεν είναι. Όχι, αντίθετα. Υγρομάντιλα. Από την άποψη ότι είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, άμα μας έρθει για κανένα πρόστιμο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παίρνω εγώ την ευθύνη επάνω μου, γιατί υπάρχει έγραφη καταγγελία.
1: Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Ελεκουρίτης. Κύριε Ελεκουρίτη, εμένα αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή, πάλι κάποιοι εξυπνάκηδες πριν τη συμφωνία κυρίων ανεβάζουν τις τιμές, έτσι. Άρα θα γίνει μία τρύπα στο νερό, εάν συνεχιστεί αυτό.
2: Ακριβώς, κυρία Κάτζου, γιατί το μύδια τόστ από 1,68 πήγε 1,88. Πού λοιπόν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές, επειδή ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης να μην λέω ονόματα εταιριών.
1: Ναι, δεν λέμε ονόματα εταιριών. Όχι. Αφήστε το, όχι εμείς.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα φρούτα εποχής όπως είναι οι γιαρμάδες, ροδάκινα, να πολλούνται σε τιμές σούπερ μάρκετ στα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε. Τι συμβαίνει εδώ?
2: Μιλάω και εγώ. Και
0: όχι, αλλά τι συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο?
2: Αγαπητέ μου Σπύρο, υπάρχει εστροκέδια, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν μεσάζοντες, ανεβάζουν τις τιμές. Λίγα πληρώνεται ο πρωτογενής τομέας και ο παραγωγός, πολλά πληρώνουν οι καταναλωτές και διαμαρτύρονται, αφού οι ίδιοι οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα, όταν βλέπουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη το ρύζι να πωλείται στο σιλό, όχι στο χωράφι, στο σιλό, 24 λεπτά το κιλό, και εμείς να το αγοράζουμε 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εμείς πουλάμε σκηνά. Δηλαδή χάνουμε και από τα...
1: Κάποιοι δεν έχουν πουλήσει καν το ρύζι, επειδή είναι σε εξαυτελιστική τιμή, το έχουν αφήσει στις αποθήκες.
2: Και είναι στις αποθήκες όπως το ρύζι, οι πατάτες και άλλα ειδικά προϊόντα.
1: Με ξεπερνά το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μιλάμε για κάποιους που κερδοσκοπούν, σχροκερδούν έτσι στις πλάτες των καταναλωτών και πάλι αυτές οι μειώσεις δεν θα φανούν πουθενά. Πάλι.
2: Αγαπητή μου Αμαλία, κάνω.
1: Ντροπή, ντροπή.
2: Που έστειλα κάποιες φωτογραφίες.
1: Ναι. Τα είδα.
2: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Δηλαδή,
1: έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
2: Ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 1975 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή.
0: Σε λίγο 1975 το εισαγόμενο. Το ελληνικό δηλαδή που έχει φτάσει. Το ελληνικό, αυτό που μιλάει ελληνικά.
2: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά. Ναι. Πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό. Είναι πανάκριβο. Όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει. Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουν στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Γιατί...
1: Σας ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπεί η καλύτερα της εκπομπής, το καταλαβαίνετε.
2: Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν, οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
2: Να είστε καλά.
0: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σας βγάλουμε και τηλεοπτικά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Εμβάγγελος Τουρνάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
0: Στο πεδίο λοιπόν οι υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βεβαίως,
0: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη?
1: Ναι.
0: Τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. Φοβερό, διότι δεν είμαι. Στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γιάννης.
1: Τελείωνε, παιδί μου.
0: Το Μιλτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
1: Έλα.
0: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γελάω, δεν μπορείς.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: να τα
1: διαβάσουμε. Δεν τα διαβάσουμε, αύριο πάλι, εδώ, έτσι.
0: Ναι. Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη?
1: Κλείνουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
0: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε? Αυτό σε ρωτά. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό.
1: Να
0: κάτσε, ρε
1: Αμαλία. Αγάπη μου γλυκιά.
0: Άντε να
1: τον Αντώνη το Μορτάκι που ήταν στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τη Χρύσα.
0: Κλητσιώτη.
1: Κλητσιώτη στο επίθετο παρελθόν.
0: Ούχαν έρχεται μόνο. Ας κάνει με λέγεται.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
0: Παρακαλώ.
1: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαρακτηριστικό.
0: Λοιπόν,
1: αύριο 8 Νταν.
0: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
1: Πώς δεν την είπαμε?
0: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik.
1: Η ώρα είναι 11.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις, συμπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων. Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής το έχουμε φτάσει στο 100%, ας το θεωρήσουν ως δεδομένο οι πολίτες, υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική μέρημνα για όποιον θέλει να χτίσει καινούριο σπίτι θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μέτρο μέχρι 100 τετραγωνικά. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτή έως την προσοχή, Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, ο Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ είναι ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που δεν ήταν στην αποστολή στον πρώτο αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: συγχωρείς, τι κάνουν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η μαριάτσι, τα σπάνε.
0: Έχει πέσει εδώ πέρα.
1: Με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή.
1: Χρόνια πολλά, Αντώνιο Μπαντέρα σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στεγνά τώρα.
1: Συγγνώμη,
0: έφτασε ο Μπαντέρας να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του... Και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Την ευαισθησία, βέβαια την έχει.
0: Ξέρεις ότι θα γινόταν λέει ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι, ένας τραυματισμός λέει εκεί γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Μπαντέρας στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμβολο άντρα ηθοποιού τη δεκαετία 80-90. Με συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας, του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλους
0: και για άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία, για την Πενέλοπε Κρούς, η οποία
1: Σαλμα Χάγεκ.
0: Σαλμα Χάγεκ. Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός
1: Ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Μαζί το είχαμε.
0: Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τσακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατζαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλησιώτη στα Δελτία Ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε. Μέχρι...
0: Τίποτα. Τι εννοούσες ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπή που μου λήγες πριν.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί.
1: Πώς δεν
0: θέλω. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου.
1: Εγώ.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι, εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε
1: μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Έχουμε από νωρίς το πρωί το μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλη, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2-112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει εκκαινωθεί αυτός ο οικισμός.
2: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί

0: μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι οι άνεμοι έφταναν για τα 7 μποφόρ εκεί. Για την αντιμετώπιση του συμβάντων κλιμακώθηκαν συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
1: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, το πούμε.
1: Και 200. Τα εναέρια μέσα.
0: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
2: Πολύ θετικό αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
0: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
1: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα
0: έχουμε
1: και τώρα.
0: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας, έχει κατηγορία 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες, παρακαλούμε πολύ όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει την στήρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
2: Ναι.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
2: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
1: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές. Εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά. Από ποια αιτία?
0: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ. Βέβαια θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
1: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
0: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση, όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει, όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλης της επιχείρησης, φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν οτιδήποτε άλλο, ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από άλλο.
2: Ούτε από κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
2: Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και μακάρι πραγματικά να μην υπάρξει καμία αναζωπή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν πάντοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν ελέγχουν την περίμετρο, όπως μας είπε η κυρία Παπαδρεμοπούλου. Η μάχη των αναζωπηρώσεων, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή και με ξηρασία και με ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι τη νύχτα. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος Λαβραιωτικής στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη της Αμαλίας Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
2: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
1: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπες, ο συνδυασμός της ξηρασίας, δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας, τέτων ανέμων, προς Θεού, μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
2: όσο
1: για να το
2: κάνουμε. Μπορούμε
1: κάνετε.
2: Και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
1: Άλλη με τροχό.
2: Άλλο με τροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
1: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
2: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
1: Πάθη, να σου πω. η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στον νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο.
2: Ναι.
1: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά, ακόμα και στο μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
2: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ποιος συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
2: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
1: υπερτιμούμε
2: ότι...
1: τις δυνάμεις μας. Ότι,
2: ότι δεν θα
1: και
2: συμβεί.
1: Να πεταχτεί ένας πινθύρας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
2: μα
1: τίποτα.
2: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
1: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
2: Βέβαια, βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και εν πάση περιπτώσει και σε περιπτώσει που δεν υπήρχαν νεκροί, κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους, έτσι. Των πνευμόνων πρασίνων.
1: Να,
2: που
1: διαβάζω αυτό που έλεγες, που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα... κάτι από όλα αυτά που λέμε
2: είναι,
1: τώρα.
2: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το.
1: Ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Μας...
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Μπανιέρα, δυο-δυο. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, για να το λέμε με απλά λόγια. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές. Είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές, γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
2: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
1: ακριβώς,
2: του Βορείου Αιγαίου και ύστερα Ελλάδα, πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
1: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
2: Πολύ παθή Εύβοια.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση. Λέει, ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
2: Αυτό το συνδυασμό.
1: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες?
2: Εντάξει, τι άλλο θέλεις.
1: Εκρηκτικό το κοκτέιλ.
2: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ. Οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου με τόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι στα όρια τους τέτοιες μέρες.
1: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά. Έτσι.
2: Πολύ
1: ο Αύγουστος τώρα. Είμαστε ούτε στα μέσα, δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους. Τους ενήλικες αυτοεργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
2: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και τραβάει ένα βίντεο τρεις ανήλικους να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικόρος εκεί στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
2: Τι εννοείς να παίζουν?
1: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του. Να βάλω και να τη σβήσω.
2: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
1: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 μποφόρ άνεμοι. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
2: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο.
1: Απλά το έχουν κάνει στο δικό του κώδικα, σαν
2: το
1: να
2: το φέρνουν στα δικά του ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
1: Έφτασε το θέμα, γιατί έγινε η καταγγελία στην πυροσβεστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
2: τους
1: η πυροσβεστική.
2: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά.
1: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν. Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο.

0: θέματα τα λοιπά. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχουμε, έχει, γιατί εντάξει, να σου πω, έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα
1: τώρα,
0: λίγο πριν
1: μου πεις, τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις χώρο για κάτι, γιατί θα έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω,
0: πραγματικά.
1: Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπασκλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει.
0: Ναι, είμαι από αυτούς. Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή, πώς πας, δεν μπαίνεις στο ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθείς να ρίξεις τη βουτιά σου σαν άνθρωπος.
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνει μπάνιο όλος ο κόσμος να προσγειώσει το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνεις την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη. Δηλαδή, τι θα έρθεις απλά με ένα μαξάκι ή θα έρθεις με τη βάρκα της περιοχής.
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εγώ με μπα κλάζ δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει στο. Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο το όνομα αυτό το λόγο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λεκαβητό άνθρωπος αυτός.
1: Τι θα ανέβει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω
0: σοβαροί.
1: Και με το τελεφερίκ μαζί με όλους τους άλλους.
0: Τελεφερίκ, παιδάκι μου τώρα. Παίρνεις το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνεις.
1: Μου ρίχνεις τη βουτιά σου, κάνεις την επισκεψή σου, παίρνεις τον καφέ σου.
0: Τον καφέ σου.
1: Παίρνεις το αυτό, ποιον ενοχλείς.
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλείς κανέναν. Τώρα, άκου απίθανος αυτός άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί της Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του υπουργού, στις Αλικές ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά στο,
0: ένα ελικοδρόμιο
1: στο αεροδρόμιο.
0: Κοντά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος όμως σκέφτεται. Και μετά εγώ πώς θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου. Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλας πώς θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί και ποιος θα με πάρει χαμπάρι. Δηλαδή,
1: έλα,
0: τώρα, έλα τώρα. Είναι ελικοπτεράκι το σοδά είναι.
1: Στις αρχές Αυγούστου στη Μήλο
0: Σαρακίνικο...
1: με μερικές χιλιάδες τουρίστες θα με πάρει κανείς χαμπάρι
0: ποιος
1: ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω.
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα
0: κάνω,
1: πολύ παθα βράχια. Άλλος πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος προσγειώνεται με το
0: ελικόπτερο. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγεις το χάρτη και βλέπεις. Πού θέλεις, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ μ' αρέσει.
1: Ήταν και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: είχε
0: ένα
1: flat,
0: πλάτωμα.
1: Έτσι, ήτανε,
0: το είχε το πλάτωμά του.
1: Άνετο ήταν.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει, εκείνο στο σημείο. Όχι, να πήγαινε και πάνω στα κεφάλια. Να του έλεγε, φύγετε λίγο,
0: ήρθα. Βιάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Και κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν
1: κάποιος
0: ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι. Η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να το μάθεις, απέρναγαν μέρες.
0: Εννοείται.
1: Αν το έλεγε κανείς κτλ. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα.
0: Αυτό...
1: Είχε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης. Προφανώς καταθέτησε ένα σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνεις την πτήση σου. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες λοιπόν, ότι είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης για τις Αλικές της Μήλου και πήγε και προσγειώθηκε αλλού. Αυτό το ελέγχει κανείς. Θέλω να δω. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την ευθύνη να ελέγξει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, ότι το ελέγχει. Καταρχάς νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Έχει παρέμβαση εισαγγελέα, βέβαια.
0: Εισαγγελέας, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ καταθέτω ένα σχέδιο πτήσης. Έχω πει ότι θα πάω εκεί και ξαφνικά μου τη βάρεσε και θέλω να πάω. Θέλω να πάω, βράδερφε, στη Βάρκιζα στην παραλία και να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο.
0: Ναι, στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
1: θα
0: την
1: με
0: πετσέτα
1: πάρει,
0: μου.
1: Θέλω να πω κανείς χαμπάρι. Θα γίνει κάτι, ή πάω προσγειώνομαι επειδή είναι το ελικόπτερο και έχει την ευκολία και πάει σε.
0: Κοίταξε.
1: Σημεία που δεν πάνε, ας πούμε.
0: Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της αεροπορίας, πηγές της πολιτικής αεροπορίας, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία να τα δουν, να δουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες της πτήσης, πώς έγινε όλο αυτό, να το ελέγξουν. ανοίξουν και από αυτή την πλευρά που εσύ εντοπίζεις. Δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή, αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας, θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι εκεί, γιατί μιλήσαμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποια επικαιροποίηση.
0: Και κάποια επικαιροποίηση πιθανότατα.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν πιο εύκολα. Νοικιάζουν ελικόπτερα για να κάνουν μια πτήση. Βέβαια. Έρχονται επισκέπτες οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε στη δεκαετία 70-80, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών για τις αεροπορικές.
0: Πιο εύκολο να... Ακριβώς. Για κάποιους έτσι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνουν.

0: Βλέπει τώρα. Ο Γιώργο ο Νταβαρινό τα πιέζει τώρα. Μην δείτε άνθρωπο, λέει, να προκόβει. Πέστε να τον φάτε.
1: Ζήλια είναι όλα αυτά, κατάλαβε.
0: Επειδή λοιπόν οι άλλοι πηγαίνουν με τι βαρκούλε και τα σχετικά και τα πόδια και το ένα και το άλλο, ζηλέψανε τον άλλο που έσκασε με το ελικόπτερο.
1: Βέβαια. Αυτό είναι. Ζήλια.

0: Πάντως πάνω απ' όλα, νομίζω Ελισάβετ θα συμφωνήσεις, mm-hmm. αυτό που νομίζω ότι μας απασχολεί και αυτό το καλοκαίρι είναι η τσέπη μας. Μη γελάς, Ελισάβετ. Γελάς με πόνο το μεταξύ, σε άκουσε. Είχε ένα λιγμό έτσι το γελάκι.
1: Ναι, είχε ένα λιγμό στο τέλος, γιατί κάθε φορά που... είναι σούπερ μάρκετ, είναι εστιατόριο, είναι ταβέρνα, είναι κάτι να πιεις ένα καφέ.
0: Όπου και αν είναι και πρέπει να βγει πορτοφόλι.
1: Δεν ξέρω. Τι? Με πόνο καρδιάς.
0: Με πόνο. Εγώ τον ένιωσα το λιγμό, σωστό. Λοιπόν, μετά τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί?
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Τι γίνεται τώρα, να δούμε αυτή η συμφωνία των κυρίων. Πώς στηρείται, πώς γίνεται. Έχει όντως οι τιμές. Ο πληθωρισμός είχε μειωθεί.
1: Είχε πτώσει. Το θέμα είναι, εγώ αυτό ως καταναλωτής, γιατί δεν το έχω εισπράξει.
0: Ούτε εγώ το βλέπω, βρε Σίλισσα. Γιατί?
1: Είμαι αλλού, ψωνίζω, κάνω λάθος.
0: Κάποιο λάθος κάνουμε.
1: Τι έχω κάνει? Αναρωτιέμαι δηλαδή πραγματικά, δεν το έχω νιώσει.
0: Ναι.
1: Και θα βέβαια... μου πεις τώρα, κοίτα, αν τα τελευταία 4-5 χρόνια ανεβαίνουν μήνα με το μήνα και μετά ξαφνικά ένα μήνα δεν ανέβουν.
0: Ναι. Ή μένουν σε ένα επίπεδο ψηλά όμως.
1: Σιγά μην μας φανεί.
0: Ψηλά. Έτσι, δεν θα μας φανεί. Και βέβαια να προσθέσουμε στις τιμές αυτές που είδαμε στα ποσοστά για τον πληθωρισμό, ότι η ενέργεια, όπως και τα καύσιμα.
2: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή,
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
12: που θες να τη διαδώσεις.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: και καλοκαίρια και άνεμοι και θάλασσα και κύματα και απ' όλα έχει το τραγούδι. Αλλά επειδή τρέχει και επικαιρότητα να πούμε ότι πήρε ακρόατης και είπε ότι στην οδό Καπιδάκη στα κάτω Πατήσια, λέει από την Πέμπτη το μεσημέρι έχει σπάσει αγωγός, τρέχει νερό.
1: Πέμπτη
0: τι έχει συμβεί, είμαστε Δευτέρα. Είμαστε Δευτέρα μεσημέρι.
1: Τέσσερις μέρες. Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει. Έχουμε και θέματα και με το νερό και λουσιδρία. Λοιπόν, θα το ψάξουμε.
1: Αλλά
0: ενημερώνουμε κιόλας ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και τρέχει νερό εδώ και τέσσερις ημέρες.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Real Blogger. Λέει ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας υπολείπτομαι.
0: Αλλά
1: μη μου ανάβεις λέει τα λαμπάκια με την αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία. Τη συμφωνία κυρίων εννοώ. Τότε άναψα λίγο τα λαμπάκια.
0: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Εσύ άναψες τα λαμπάκια, εκείνος θα ανάψει τώρα τις φωτιές και αν δεν τις σβήσουμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κατσαμπέκη και κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε. Θα περιμένουμε μειώσεις να δούμε στα προϊόντα με το που θα μπει το φθινόπωρο από το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη. Θα έλεγα ενέργεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Η μία πρώτη ήταν το 24 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, θα το θυμάστε. Η δεύτερη ήταν το 25 με τους 1000 κωδικούς. Η τρίτη είναι τώρα με την Εθνική Συμφωνία. Πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, μία διαφορετική ονομασία στην πρωτοβουλία αυτή, στην ενέργεια αυτή που γίνεται. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βρίσκουμε αυξήσεις σε τρόφιμα και ήδη πρώτη ανάγκη, όπως για παράδειγμα απολυπαντικά, τα οποία όταν ήταν τα απολυπαντικό παράδειγμα 50 μεζούρες είχε 9,98, σήμερα έγινε 45 μεζούρες, πήγε 9,98, τώρα έγινε ξανά 50 μεζούρες και πήγε 11,98. Ή για παράδειγμα κοτόπουλο, το οποίο το βρίσκαμε στην τιμή των 3,19 ευρώ, το βρήκαμε τώρα 4,65.
0: Αυτές τις αυξήσεις που περιγράφετε μέσα σε τι χρονικό διάστημα έχουν γίνει?
2: Τον τελευταίο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία και η συμφωνία κυρίων που λέμε εμείς και τα λοιπά, έχουν ήδη κάνει αυξήσεις στις τιμές προϊόντων, ούτως ώστε να έρθουν μετά και να πούνε
1: αυξημένες.
0: Να πούνε μετά ότι τις συγκρατήσαμε ή ότι τις μειώσαμε λίγο.
2: Η μείωση της τιμής θα γίνει από την τιμή που σημείο αναφοράς έχει στις 27 Αυγούστου. Ό,τι τιμή έχουν
0: μέχρι τότε όμως, βλέπετε εσείς ότι θα γίνονται αυξήσεις?
2: Όχι, δεν το λέω εγώ. Το βλέπουμε. Το είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει.
1: Ναι, πάντως κύριε Ραυτόπουλε, υποτίθεται ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή
2: είπατε τη μαγική λέξη. Υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες, είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ή είναι κάποιες? Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία απροθυμία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι, αν και ποια θα είναι η μείωση.
0: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές τις τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αυξητική τάση?
2: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει, είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: Τι?
2: Υπάρχει αυξητική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως στα αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα. Στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε, έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πολλούνται ακριβότερα.
0: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
2: 6 λεπτά, μάλιστα.
0: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γι' αυτό δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι το φρούτο της εποχής.
2: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7, άντε το πολύ 8 ευρώ.
0: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή σκοροκέρδεια. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί που προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε ασύδωτα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
1: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
2: Πώς δεν έχει γίνει? Βεβαίως και έχει γίνει. Βεβαίως και έχει γίνει καταγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
2: Να το ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι, έχει αυτή την τιμή.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
2: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή της Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτοί να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα, που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με το 2025. Mm-hmm. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα, αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, mm-hmm. θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, στα ελληνικά το τονίζω, mm-hmm. γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις, το λέω πολύ κομψά, mm-hmm. Το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ, το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάσης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα,
0: σταγόνα στον ωκεανό.
2: Ναι. Τι να λέει, ναι. Εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Που βλέπουμε, αντίθετα βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην πριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι τα φιλέτο.
0: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
0: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλη που δουλεύει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
0: Θα την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
1: Έχει πέσει, νομίζω, η τιμή
0: στους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη κτλ. Έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
0: Έχετε κι εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως.
2: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου, δεύτερη είναι η Τινησία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Την παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα. Ναι.
2: Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά φάσου, βλέπουμε ότι οι εμποροί δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
1: Και το ίδιο συμβαίνει.
2: Συνέβη και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
1: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
2: Να πούμε ότι μέσα στα σχολικά, μέσα στην πρωτοβουλία, αυτή την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, κίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα στο Ελλάδα έχει δικούς της κωδικούς, τα δικά της προϊόντα. Όπως και σε αυτά, για παράδειγμα, να πω, επειδή είδα τις τελευταίες μέρες, παράδειγμα, μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας που τα πουλούσαν στα 58 λεπτά, σήμερα τα βρίσκουμε στα 62 λεπτά. Εάν αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία τα πάει ξανά στα 52 ή στα 60 ή στα 59 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει μείωση. Να. Γιατί όλο τα χρόνο τα πήραν 58 λεπτά.
1: Ως προς τα σχολικά, βλέπετε να συγκρατούνται οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή, στο πλαίσιο της συμφωνίας?
2: Τα περισσότερα σχολικά είδη είναι εισαγωγής. Και ιδίως από την Κίνα. Εκείνο που υπάρχουν ελληνικές, εκείνο που έχουμε συναντήσει, είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων και είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Οκ. Έτσι όπως το θέτετε. Πάντως το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κύριος Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κύριος Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για. Κόσμο δεν πάει, δεν είναι Μύκονος. Ναι. Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
1: Οικογένειες πολλές.
0: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέρειες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέρειες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ. Και το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
2: Ναι, εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το χωνάκι, στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε δύο παγωτά στα παιδιά του με δύο μπάλες.
0: Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
2: Κάπως έτσι.
0: Μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά μην στεναχωριέστε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Ρευκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και δες τώρα πώς θα τοποθετεί ο Real Blogger την κουβέντα έτσι που κάναμε, αυτά που λέγαμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Λέει τελικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι άλλο πράγμα η ακρίβεια, δικαιολογημένη ή όχι, και άλλο η ασχροκέρδη, ο συνδυασμός των δύο σκοτώνει. Αντίρρηση, όχι καμία αντίρρηση Real
1: και
0: Blogger.
1: Και το έχουμε αυτό το συνδυασμό Real Blogger.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αυτόν τον συνδυασμό που σκοτώνει. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεων, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τώρα τι λέει ο Άγγελος, λέει το σημείο που προσγειώθηκε, λέει το ελικόπτερο που λέγαμε νωρίτερα για το σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, λέει, πάντως να ήταν σημείο που να ενοχλούσε κάποιον.
0: Τι εννοεί?
1: Ίσως διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητής, ο οποίος είπε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο σημείο το συγκεκριμένο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, δεν υπήρχαν λουόμενοι. Δεν είναι ότι για να προσγειωθεί έφυγε κάποιος.
0: Στο βραχάκι με το πλάτωμα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λουόμενος.
1: Άρα με τη δική σου λογική, Άγγελε, αν εγώ θέλω να προσγειωθώ σε 7 ώρα το πρωί που δεν ενοχλώ κανέναν στο βράχο της Ακρόπολης, να το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και γιατί εκείνη έχουμε... είναι κλειστή η Ακρόπολη, αλλά δεν ενοχλώ κάποιον.
0: Και επίσης να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, ξέρεις, υπάρχει και ένας άνεμος που δημιουργείται εκεί, έτσι, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα βραχάκι ήσυχα και αθόρυβα και ωραία.
1: Αυτό φυσικά υπάρχει. Σηκώνει το ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Απομακρύνονται, θέλω να πω.
0: Δηλαδή,
1: γύρω-γύρω.
0: Μήπως δεν ήταν εκείνη την ώρα κάποιος, γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι πάει να προσγειωθεί ελικόπτερο και απομακρυνθήκανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή στη θέση του αυτό θα έκανα. Θα έπαιρνε την πετσετούλα μου, την τσαντούλα μου και θα πήγα προς τα πίσω.
1: Πάντως η Μήλος κάτι έχει αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα για μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φύρη Πλάκα τη Μήλου. Ένας άνδρας 33 ετών, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που έκανε το λιμενικό, εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου. Ήταν ένας βράχος ύψους περίπου 20 μέτρων. Βρίσκεται εντός της θάλασσας ο βράχος. Είχε αναρριχηθεί σε εκείνο το σημείο. Διαπίστωσε όμως ότι στην προσπάθεια του μετά να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Ενημερώθηκε το λιμενικό για το περιστατικό. Οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Έσπευσαν σκάφη του λιμενικού, έσπευσε αστυνομία, κλιμάκιο πυροσβεστών, διασωστών, κλιμάκιο του κέντρου υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοστώστες.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Κάντε εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος πάνω στον βράχο και έχουν έρθει από όλους τους κλάδους και από όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, καλά στην υγεία του, απλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να
1: απλά
0: κατέβει από εκεί.
1: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
1: τώρα
0: μας.
1: Τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ κάτι.
0: Έχεις κάνει παράτολμα.
1: Έχω κάνει και εγώ κάτι παράτολμα. Έκανα και πρόσφατα. Ανέβηκα στο ηφαίστειο των Μεθάνων. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν, έχει 30 κρατήρες, δεν έχει έναν κρατήρα. Και έχει όμως μία βασική διαδρομή που κάνεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που είναι το. Έχει ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, το οποίο είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι, δεν είναι ψάχνεσαι. Ακολουθείς, ας πούμε, τα σήματα και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Σε ένα τελευταίο σημείο είχε μία αναρρίχηση, τέλος πάντων, που δεν, για ανθρώπους που πάνε με απλά τα αθλητικά τους παπούτσια, με κανέναν εξοπλισμό κτλ. Θέλω να πω ότι ανεβαίνουν άνθρωποι με τα παιδάκια τους, το βλέπουν κτλ. Αισθάνεσαι σε κάποια στιγμή ότι. Να το ανέβω ή να μην το ανέβω.
0: Ναι, δύο φωνές φωνάζουν.
1: Δύο φωνές, αλλά λες έφτασα στην πηγή να μην το πιω το νερό.
0: Ας πάω, ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: το λέω απλά ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα ναι. να ζυγίσεις λίγο τα πράγματα.
0: Και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να το χειριστείς.
1: Και να υπάρχει και κόσμος για να μην είσαι μόνος σου.
0: Και αυτό είναι πάρα
1: είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Είναι πολύ βασικό. Κάποιος να σε βοηθήσει, κάποιος να σου δείξει γιατί μπορεί να χάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις. Κάποιος να καλέσει αν χρειαστείς βοήθεια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο σου όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η Ελλάδα, αλλά είναι και κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Θα σου πω μετά το δελτίο ειδήσεων, μια περιπέτεια που είχα εγώ στη Γάβδο.
1: Ωραία, την περιμένω.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Ματρίς.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

ματιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μαγειτονές μου κι οι διπλανοί, δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

έχει νυχτώσει, και τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: Ζωτό FM.
1: Σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

στο άγγιγμά σου μονάχα υπήρχε. Και γεμάτες χρώματα οι δικές μας διαδρομές.

0: βαλαχή.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, περισσότερα στο ενικός.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με Τσεσεκά Σόφιας 1948 για το Conference League συμπεριλήφθησαν οι Γκαρσία, Τετέι και Ντρέσερς. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα τελικά των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης στα 200 μέτρα μεικτή ατομική, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο και η ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αισίως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβα Τσαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς, στα μάτια των γονιών, πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου, είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι

0: Έχει κύματα αέρα, κύματα ένα μισή μέτρο. Πού πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν τρεις ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος. Ενήλικη η γυναίκα. Άρα, πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε. Και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να κάνουμε, να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσχε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα πράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε.
1: Είδαμε κάποιες εικόνες.
0: Εικόνες από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο. Περιμένουν, λέει, ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους. Και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι ακόμη, όπου οι χερσαίες εισόδου της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινο χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται το νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο. Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάγκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι ότι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς επήγε ουσιαστικά αυτό να επιληθεί, προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο πρώην Μακεδονίας Θράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα, και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε μπορεί να το πείτε η χώρα, εντός έγκαινο πάντα νομοθεσία. Να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαρά συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή, είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό, δεν είναι.
2: Όχι. Το έχουμε από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε η περίοδο του Πάσχα. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο 15ο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας τις 2 μέρες αργίας τους, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Έχει αλλάξει κάτι.
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα με τις όμορφες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία.
0: Δηλαδή,
2: που ανθίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους οι οποίοι γνώρισαν τον νομό έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενό.

0: δόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
1: Εννοείται ότι τα δικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
0: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, ας πούμε, τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρες κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
2: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσιο, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
0: Κυρίως γίνεται ψηφιακά, ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
2: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
0: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια μέσα στο νομό επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
1: Α, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
0: Βεβαίως. Και να σκεφτείτε κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και μπορεί και για 8.
1: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
0: Ναι, στον Αύγουστό μας, νομίζω όλες τις περιοχές της χώρας μας και με την ύφεση της ελληνικής αγοράς, είμαστε στην τάξη το 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο κιόλας θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο. Στα πριθυνά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε τις προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας. Μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα. Το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείων.
2: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
0: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
1: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί, γιατί
2: τα μαγειρεύουν στα σπίτια.
1: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
0: Και ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου του καλοκαίρι.
1: Από Έλληνες.
0: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο κοινωνικός τουρισμός, είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήματα, έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Να προλάβουμε δηλαδή τον Αύγουστο, όπως ξέρετε είναι σε μια διαδικασία τώρα. Ό,τι γίνει όμως, γιατί έχουμε και Σεπτέμβριο, αλλά η ελληνική αγορά ουσιαστικά στο τέλος αυτού του μήνα φεύγει από το προσκήνιο.
1: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε σχολεία, μετακινήσεις, φροντιστήρια κτλ. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Είπατε ότι έκαναν τα περισσότερα ξενοδοχεία αναπροσαρμογή τιμών. Αυτό τι σημαίνει, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα?
0: Κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία, ναι. Ανάλογα την κατηγορία βέβαια του ξενοδοχείου και βέβαια τη σεζόν των 6 μηνών που έχουμε και στη Χαλκιδική, που κατά βάση το μαζικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, την Κρυμή, την Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιόνια, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να φύγει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστου που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα, όπως ξέρετε, όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστου, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
1: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο, να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
0: είναι ήδη νόμος του κράτους εδώ και λίγες μέρες. Η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού προταξιού για τον τουρισμό ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών. Το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες, θα έλεγα, όχι και σταθερούς, ένα από τις σημαντικότερες πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο υπηρετική Ελλάδα, άλλο νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
0: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης, που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει, για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά, που είναι ανά κάθε Δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Σιθωνία, και ως ένα σημείο Δήμο Αριστοτέλη, από τους Δήμους μας, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε, στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας, γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
2: Κύριε Τάσχε, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
0: Βλέπω ότι έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. Όλες, θα καλύψουμε όλη την γάμα.
1: Κοίταξε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη της σεζόν και 70 και 80 χιλιάδες.
2: Γι' αυτό και η ερώτηση, ναι. Πώς τελικά πήγε αυτό?
0: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια. Στους 10 εργαζομένους μας, οι 8 είχαν εντοπιότητα. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς, ή μπαίνουμε και μέσα, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών, που όλοι θέλουν να εργαστούν και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα το να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο, όσο και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχωρών. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές, δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
1: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
0: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μονομένα να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό έχει τελειώσει.
1: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της, τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιο σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για αργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί και ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πώς θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένο, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας βεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
1: Πάντως καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε. Και αυτό
1: σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις γενικά, ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει να τα βγάλει πέρα.
0: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά, όταν έχεις την εξαέμερη εργασία και δεν ακούν οι εργαζόμενοι, μπορείς στην άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλεύεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας, αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάτι αλλιώς.
2: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Τάσχε. Ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
0: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η πυρωτική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ημιρινός όγκος της χώρας. Mm-hmm. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύλους και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού
2: και
0: μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
2: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτά. Τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσάρη.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης για να μην το
1: εμένα
0: που δεν τα ξέρω.
1: Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Λέει, κάτσε, τι θα πει αυτή στον αέρα. Αυτά πώς την Ελισάβετ.
0: Στη δεύτερη προσπάθεια με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο. Και θα τα απολαύσουμε,
1: θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτερο στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπώ την κάρτα μου στις 7.30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11.30 ό,τι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12.30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Γιώργο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Πώς βρίσκουμε τον δρόμο, τον παράπλευρο και τον τρόπο για να τα ξεπεράσουμε.
1: Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους σε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρώτη στην πατέντα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο. Να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έρχεται η πατέντα εκεί. Έρχεται η πατέντα και βρίσκει άλλες διαδρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
0: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο, από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε οι ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
1: είστε
0: γραφείο.
1: Στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα, είστε Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα
1: ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
0: Ωραία, ώρα για τίτλους ειδήσεων, νομίζω.
1: Πάμε, πάμε.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.

0: Λοιπόν, να σου δώσω ένα στοιχείο που έτσι λιγάκι μας δίνει και το μέγεθος όσων συζητούσαμε με τον κύριο Τάσιο στην αρχή της συνέντευξης, ναι, εκεί στο Τελωνείο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από εκεί, από το Τελωνείο Ευζώνων, μπήκαν στη χώρα μας 1.100.000 επισκέπτες. Βγήκαν 940.000 επισκέπτες, ναι, λέγανε διακοπές και φύγανε. Ναι. Τώρα, μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχω έτσι μία τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
0: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι το 1.100.000. Έτσι, είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
1: Και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
0: Και γίνεται και η βιομετρική έλεγχη, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
1: προορισμοί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Με την πολυλογία, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος. Πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες πέρσι. Πέρσι ήταν, νομίζω, στο Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι.
1: Και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπη.
1: Ναι, Τόρπη, βεβαίως.
0: Τόρπη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Υπάρχει. Το μαγκαζίνο
1: εννοείται.
0: Είναι.
1: Εννοείται.
0: Και φεύγεις. Μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί σε ένα στούντιο μέσα. Βέβαια, λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Λέγονται εντός. Αλλά γενικά τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά. Τα κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούς εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα
0: στο τέλος θα τελειώσει
1: πράγμα.
0: Η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Τι είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει να κάνει
1: τον.
0: Πάντα, πάντα, παιδί μου, κάνει.
1: Καλώς τον Δημήτρη μας.
2: Γεια σας,
1: τον Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω, τόσο πολλά χαρτιά.
0: Όχι.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετ, ας μην μιλήσεις.
0: Να φύγουμε εμείς και να.
2: Όχι, θα τα πούμε μαζί, παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μα στέλνει όλου ετοιμότητα σε γρήγορση. Κατάλαβε.
0: Έχει να κάνει τώρα με τρεις γυναίκες στο μεταξύ.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Και τα μαλλιά
1: του. Η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Εντόγλου στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό. Έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησε λίγο που μου δώσει τώρα μαζί.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο όμως. Εκεί δεν βρήκε τα καλά τα πατήματά του.
0: Στην πορεία, ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το όριο και έτσι πέρασε για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα, είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον
2: Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε ότι έχει κάνει και 8,66 η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνι, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στο πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του καρτού γηπέδου, του αγωνιστικού
0: χώρου. Δεν συνέχισε δηλαδή. Δεν
2: συνέχισε και δεν θα είναι στον τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Παναγία μου, θα με δίνει αυτό.
2: Δεν υπάρχει εύκολο. Εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξεις εσύ.
0: Ποιος σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ?
2: Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είναι ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες, έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου?
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο ή πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα. Οπότε
0: του φύγε
2: το άγχος, τελείωσε το άγχος. Ναι. Γιατί όλοι με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ότι ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνουν κατευθείαν. Δεν γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται. Γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς
2: άλλο. Ναι, δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμία στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή
0: γιατί
2: τώρα εκεί. Άστο, γιατί αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχεις, όπως μου είπες, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται η στραβή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου,
2: προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο για να συνεχίσουμε.
3: Το πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρει τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι. Και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα. Και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν δηλαδή. Ήταν άτυχο αέρα. Αλλιώ θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική, πώς είναι σαν Στίβος?
3: Ως εμπειρία θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη τρώνε πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι, προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
0: Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, έτσι, όλα αυτά που είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, εμάς μας ακούγονται κινέζικα, έτσι.
2: Μα είναι, να σου πω κάτι, είναι βασικά αυτά για έναν αθλητή. Είπε όπως είναι το ταρτάνο, ο διάδρομος, η τσουγκράνα, το πέσιμο του.
0: Δεν είσαι όλοι τελείως
2: στον νομίζω ότι αυτά είναι βασικές λεπτομέρειες.
0: Τώρα,
2: όταν κάνει τέτοιο επίπεδο πρωταθλητισμού, ο Σταμαδονικολός που ήταν επίσης το μήκος έμεινε στο 7.49, δεν
0: πέρασε. Δεν...
2: Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Σήμερα το πρωί έκανε 14.63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14.71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75.22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα. Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Μόλις για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα. Έκανε 11.31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11.42. Η Εμμανουηλίδου 13η, η Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
0: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα. Ενώ το βράδυ υπάρχει σε 10 παρα 5 το τριπλούμενο προκριματικός με την Καρύδη, η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη και στις 12 παρα 10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την.
0: Ναι, κάτι.
2: Τα νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών.
5: Real FM.
6: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Ιακωβάκη. Τα διέλυσε όλα. Διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χάλκινο μετάλλιο 400 μέτρα με εμπόδια. Κασάρωσε.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έκλεισε τα ξημερώματα, μάλλον τη νύχτα, με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Ένα την Παρασκευή με την Εύελη Μητροπούλου στο μήκος και ένα χθες με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα, δηλαδή δύο δεύτερες θέσεις. Και η Ιακωβάκη, ενώ είχε πει ότι πάω στα 400 εμπόδια, ήταν το αγωνισμά της, με την έκτη καλύτερη επίδοση να χαρώ και να είμαι στην εξάδα. Η Ιακωβάκη τα σάρωσε όλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, 400 εμπόδια, 55.99, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Είναι μόλις 17 χρονών, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Είναι η μικρότερη της κούρσας. Πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε φέτος την ενασχόλησή της με τα εμπόδια φέτος, γιατί κάνει 200-400. Στον ημιτελικό είχε κάνει 57-10 πανελλήνιο ρεκόρ Και μάλιστα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα. Το χρυσό ήταν στα 55-33 ο Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα η Ρουμάνα, η Τούμη Ραμογκόμπα από Νότια Αφρική 55-99 και η Ακοβάκη πάνω στο Φίνις 55-99, πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το αγώνισμα ο πατέρας το 1998 στο Ανσί στη Γαλλία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο πάλι στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Έχει δύο χρόνια μπροστά της να είναι στην κάτω των 20, και όμως είπε ότι δεν θα αλλάξει ο προγραμματισμός της, δεν θα είναι βασικό το αγώνισμα 400 εμπόδια, ναι. Θα κάνει 200-400 που είναι ο πρώτος λόγος και μετά θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει και 400. Θυμίζω ότι η Ακοβάκη πριν από περίπου 20 μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών στο Ριέτη είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 400 εμπόδια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε να την ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέει στην συνέντευξη που έδωσε στο γραφείο του που του έλα στην Ιωάννα Πρωτονιωτοπούλου μετά το χάλκινο μετάλλιο.
7: Ελένη Ακοβάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Ριέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Όρεγκον?
8: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι. Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
7: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
8: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη, τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
7: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγες λίγο γρηγορότερα?
8: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι. Όχι. Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσα λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω το και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, τον καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μία χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
7: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον μπαμπά?
8: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
0: Τι φρεσκάδα, τι ναι, χαρά το ακούστηκε αυτό. Του καθαρίζει
2: ότι κοίτα να δεις, εντάξει ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
0: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
2: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και έτσι έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρει θα πας και θα πάρει μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπει ότι το πείσμα, πώ σου έρχεται η κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι πεις. Λοιπόν, φεύγουμε από το. Φύγαν από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το Στίβο και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή τη φορά.
2: Ναι, και έρχεται για μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
1: Λοιπόν, πόσες συμμετοχές στην Κολύμβηση?
2: Στην Κολύμβηση, εκεί είμαστε γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελλήνια ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση του 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79. Πέρασε τον απογευματινό τελικό. Είναι 8 παρά 10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής, πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06, πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκρίθηκε και αυτός στον απόψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανίλη Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο 2 κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για σε ευρωπαϊκό υγρού στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο, προκρίθηκε η Βασιλάκη. Και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών. Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ανδρέας Βαζέος, 7-09-53. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας. 8η στο σύνολο. Και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέργιος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2-13-76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου στα 100 ελεύθερο έκανε 55-74. Πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα Κολύμπη, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα, στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8 παρα 10 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος, 2 συμμετοχές, 8 και 5 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας και 8.30 ώρα η Σκυτάλη 4.200 ελεύθερο ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
2: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα, ποδόσφαιρο, θα σου πω σε λίγο για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Θυμίζω 0-0 Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι, για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα. Παναθηναϊκός πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την Τσέσκα Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off, διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
0: Και κλείνεις με το φιλικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εκεί πέρα
2: γράφουν
0: γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
0: και για τον Τζόλι,
2: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα, ο προπονητής Arsenal, εκθιάζει τον Τζόλι.
0: Έδωσε μια φοβερή ασίστ.
2: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλης έδωσε assist στο, όταν μείωσε 2-1 και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του το, μείωσε το, το δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και τον Χρήστο Τζόλη που πλέον παίζει στην Arsenal.
0: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, Ελένη, τον
1: Δημήτρη.
0: Νομίζω θέλει να μείνει και
2: όχι,
0: την επόμενη
2: θέλω
0: ώρα.
2: Να μείνω, θέλω να πω έξω. Πολύ γιατί έχω.
0: Θα το μόνος του.
2: Και έχει. Και...
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε το
0: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο.
2: Ο Τεντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8:26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χρυσό του Στίβου Ανδρών Γυναικών. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2:30 πάλι για τα αθλητικά. Γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Και αύριο στις 11.
1: Και όλη αυτή τη βδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
0: Ναι, θα πούμε πολλά, παιδιά. Θα πούμε, συγγνώμη, ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
1: Με τα μηνύματα, αυτό, ναι.
0: Και θα οργανωθούμε γιατί νιώθουμε άσχημα όταν δεν διαβάζουμε κάποια μηνύματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κουβέντα και οι συνεντεύξεις σε πάνε πολλές φορές αλλού. Οπότε υποσχόμαστε ότι θα είμαστε καλύτερες αύριο.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: your senses in the sea and sound of happiness.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

έχεις γυρίσει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραλία Αλμυρός. Στον Άγιο Νικόλο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήρια σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: Your senses in the sea and sound of happiness.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20% έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Τώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalore's Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

χαρές, χαρές που υπάρχουνε στα παραμύθια μόνο. Άιδες, χαρώσε κοπελιά μου,

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: sound of happiness. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM, στους 103,3.
9: Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

να είναι πραγματικότητα. Άλλη μια Δευτέρα εδώ κοντά σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, θέλω να μου σηκώνομαι. Ζωντανά από το λεπτό, από το ΑΤΟ FM. Στο μικρόφωνο είναι τεχνική μουσική επιμέλεια. Και ελπίζω και σε όσο δυνατόν λιγότερα σαρδάμ, ο Μάινας. Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Τρία λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Μας ακούτε από τους 103,3 οι κλασικοί τρανζιστοράδες αναλογικοί ακροατές και ακροάτριες σε www.lato.fm.gr, διαδικτυακοί φίλοι και φίλες. Διάφορα πράγματα έχω ετοιμάσει και για απόψε να ακούσουμε, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καρμαλή 39, για ό,τι αφορά αυτό που λέγει ο τίτλος του, το φως, τον ήχο, φωτισμό σπιτιού σας, επιχείρησης, εκδηλώσεις, χαμός μέσα στον πολιτισμό. Και η Viva Color στην περιοχή Κλίματα, για ό,τι αφορά τη διαφήμιση επίσης και αυτή του καλλιτεχνικού, έτσι, και του δημιουργικού.

Απόψε λοιπόν ξεκινάμε με ελληνικό ρεπερτόριο. Ακούσουμε ένα μαντιλάτο. Ένα μαντιλάτο σε ρυθμό, κομμάτι. Αναφέρομαι στο θρακιώτικο το Μαργούδι, μιας και η Θράκη έχει πολύ έτσι στην παράδοση της τα θρακιώτικα που λέμε, οι θρακιώτικοι ρυθμοί που μοιάζουν με τους καλαματιανούς. Απλά ο θρακιώτικος μοιράζεται σε 2-2-3, ενώ οι υπόλοιποι 3-2-2, για όσους γνωρίζετε έτσι ρυθμικά πράγματα ίσως. Οπότε Κωνσταντής Πιστιολής, πρώτο κομμάτι για σήμερα, το Μαργούδι. Έχει μια πολύ ωραία έτσι ιστορία το κομμάτι αυτό. Για τον κοινωνικό ρατσισμό, για τις διακρίσεις, παραδοσιακή στίχη. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

Κωνσταντής Πιστιολής και συνέχεια άλλο ένα θρακιώτικο έρχεται. Στο 1994 το έφτιαξε, το μελοποίησε, το βάλε σε δίσκο, στον δίσκο του, σε προσωπικό του δίσκο, στον δίσκο «Γυρνάω ο καιρός», ο Νίκος Τζιόγκαλας. Μιλάει για την όμορφη Ξανθιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

τεράστιο κομμάτι με την απίστευτη αυτή παραγωγή. Ανήκει στους Villagers of Ioannina City, βεβαίως. Από τα καλύτερα συγκροτήματα που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ελληνικής, στην ελληνική σκογραφία, στην ελληνική μουσική. Και εδώ μιλάει για να τα πάρουμε όλα σβάρνα. Η σβάρνα είναι το εργαλείο που έσαιναν παλιά οι Γεωργοί με τα μουλάρια και μάζευαν τις πέτρες και τα χόρτα και τα περνάν σβάρνα.

έσερνα. Θα παρέσερναν. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά που μελοποίησαν περίπου στο 2021 τα υπόγεια ρεύματα στον δίσκο Νέα Μέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γκρεμιστή.

ολοκληρωθούν αφού τα ακούσουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σόφι Κοργή 1998. Για όσους τους θυμάστε, όμορφη πόλη, όμορφο κομμάτι. Μου θυμίζει τα τότε χρόνια που ακούγαμε ελληνικό ροκ. Και αμέσως μετά, Γιάννης Αγγελάκας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
2: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
3: Πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Look out for the cops, though. Cash food. Word up. Super fives over here, baby. Word up. Super fives. Niggas got garbage down the way. Word up.
7: Cash moves everything around me. Cream it.
6: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
7: Cash moves everything around me.

με την Αμερικανική κολεκτίβα. Το 1993 το συγκεκριμένο, το Cream, τα αρχικά του, Cash Rules Everything Around Me.

δεκαετία του 90 έβγαλε πολύ πράγμα στο hip hop. Αν και το hip hop από τη δεκαετία του 80 που δημιουργήθηκε στην Αμερική υπάρχει στις μέρες μας. Με την τραπ τέλος πάντων και διάφορα άλλα είδη μουσικής που φυσικά δεν αντιπροσωπεύουν αυτά, αλλά είναι πολύ μακρινά έτσι παρακλάδια. Εδώ ακόμα όμως πιο γνήσιους ήχους και το επόμενο πολύ πολύ γνωστό Tupac, California Love.

Souls of Mischief. Ακούσαμε στο 93 Till Infinity. Κλασικά άντε hip hop πράγματα. Όπως είπαμε στην στα μισά της δεκαετίας του 90. Και ο επόμενος πολύ πολύ γνωστός Jay-Z στο χώρο της hip hop. Πάμε ακούσουμε το Dead Presidents από το ομότιτλο άλμπουμ.

Βεβαίως αυτή είναι η Αμερικανή Fugees. Με πρωτεργάτη του Wyclef Jean, ο οποίος ακολούθησε και ακολουθεί μια μεγάλη σόλο καριέρα. Μαζί το Πράσμι Σελ και Lauryn Hill. Το τσόκουμε σε ένα κλασικό άλμπουμ για το χώρο της hip-hop. Και όχι μόνο, το score στο 1996. Βεβαίως το No Woman Don't Cry που το ακούμε εδώ σε διασκευή κυκλοφόρησε σε single, ένα από τα single του δίσκου αυτού. Όπως το Fujila, το Killing Me Softly, το Ready or Not, τέσσερα πολύ μεγάλα hit από αυτόν τον δίσκο. Κλασικό άλμπουμ, νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπει από δισκοθήκη που ξέρει να ακούει μουσική. Για τη συνέχεια, πρώτο τελευταίο κομμάτι για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίωρο μάλλον είναι το πρώτο μέρος, Cypress Hill, Insane the Brain, πολύ πολύ γνωστό βεβαίως και... Θα σας αφήσω με διασκευή από τους Nouvelle Vague με τον Guns of Brixton για το τέλος και η δεύτερη ώρα... Έχει επίσης πολλές ωραίες μουσικές εκπλήξεις. Παραμείνετε συντονισμένοι στο ΛΑΤΟ FM.

Τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα.

αυτή η κομματάρα που ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο εδώ στο Radio FM, πάτε με τους χορηγούς μας, το κατάστημα Ήχος και Φως και την Viva Colors. Ανήκει στην Taz Hendrix ή αλλιώς Taz Sultana. Πολύ μεγάλη αυτή η μουσικός του δρόμου από την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Κιθαρίστρια. Παίζει άψογα με τις λούπες. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles και δύο δισκογραφικές δουλειές. Ακούμε το Jungle.

επόμενο κομμάτι με τον τίτλο The Truth. Ανήκει στους Handsome Boy Modeling School, που αποτελείται αυτό το ντουέτο από τους Prince Paul και Rosin Murphy. Πάμε να τα ακούσουμε. Το ακούμε ήδη βασικά.

serve you honey.

βεβαίως αυτή είναι η Εγγλέζη Portishead. Στο 1994 παραμένουμε στη δεκαετία του 90, στα μέσα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, με το Sure Times. Ακούσαμε από τους Portishead.

Κυριακό Μάγια τη συνέχεια για την ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου εδώ στο μουσικό όνομα εδώ το FM Πάντα. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 ζωντανά κοντά σα. Ο Μάινα είναι στο μικρόφωνο τεχνική και μουσική επιμέλεια. 103,3 η συχνότητα που μα ακούτε και www.fm.gr. Τα ξαναλέω να μην τα ξεχνάμε. Stressed out. Το επόμενο από του 21 Pilots. Μετά έχουμε μια πολύ καλή διασκευή του Begging από τους Manskin. Μου αρέσουν πολύ στην κόρη μου. Τα φιλιά μου Χρυσή, καλό βράδυ, να κοιμηθείς. Σχολείο αύριο. Και για τέλος του τρίτου ημιώρου, όταν χαράζει από τον Γιάννη Αγγελάκα το κομμάτι που ξέμεινε.

0: Λατό εφέ στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα ήμουν.

0: αυξάνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
4: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
3: Viva Colors.
4: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
3: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
4: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
3: για όσα θέλετε να θυμάστε,
4: πάλι Viva Colors.
3: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
4: Viva Colors.
3: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τηλέφωνο 2841-082-090. Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τέταρτο ημίωρο εδώ στο μουσικό νόμο της Δευτέρας, στο Ρότο FM. Βρισκόμαστε στο 10ο άλμπουμ του Nick Cave με τους Bad Seeds. Στο 2004. The Leader of Prophéus. Prophéus, συγγνώμη. Ακούμε το ABBA, το Our Blues.

μετά τον τεράστιο Nick Cave. Πάμε να ακούσουμε τους Killers στο The Man. Και έτσι ροκ θα είναι το τελείωμα της εκπομπής για απόψε.

Ένα δεδαρτάκι έμεινε για την ολοκλήρωση της αποψινής εκπομπής και λέω να αφήσω τα κομμάτια αυτά, τα τέσσερα απομένων, να τα ακούσετε. Αφού ακούσαμε το Dark Necessities από τους Red Hot Chili Peppers, Eat the Rich από Aerosmith, Fight for Your Right, Beastie Boys, Gorilla Radio τους Rage Against the Machine και Milk It από τους Nirvana. Αυτά θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ήταν το μουσικό όνομα. Ο Μάινα ήταν στο μικρόφωνο την τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάτε με τους χορηγούς μας στο κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντινού Καραμανή 39 και στην περιοχή Κλίματα η Viva Colors. Τους ευχαριστώ τη στήριξή τους. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που συντονιστήκατε αναλογικά ή ψηφιακά και ακούσατε την απόψινη εκπομπή. Ο Μάινα ήταν στο μικρόφωνο τεχνική και μουσική επιμέλεια. Να ευχηθώ αγάπη, υγεία βασικά πάνω απ' όλα. Πρώτα εύχομαι πάντα υγεία. Αγάπη, το δεύτερο. Και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

χορεύουν με μανία σαν παλιά που βγει ταινία. Στο μυαλό μου οι δικές μας αναμνήσεις. Είναι αυτό το βράδυ η ζωή μου στο σημάδι.

Μ' αυτή τη νύχτα στις απόγνωσης τα δίχτυα στην καρδιά μου όλα απόψε μαζευτήκαν. Γίνονται μαχαίρια μέσα στα δικά σου χέρια οι στιγμές που είχα.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λατό FM στους 103.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.